0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Πλειώδη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και έχουμε να πούμε πολλά. Τι είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπω?
4: Ποια από όλες?
3: Αυτή που κάθονται όλοι μαζί
4: με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, λες?
3: Την έχασα. Α, και ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, ναι.
4: Αυτή με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, ναι.
3: Ναι.
4: Και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η φωτογραφία.
3: Ναι.
4: Έχει το ενδιαφέρον της. Έχει το ενδιαφέρον. Θέλω να γνωρίσω.
3: Πολύ δυνατό.
4: Θέλω να γνωρίσω πρώτα απ' όλα.
3: Ούτε εγώ στο γάμο μου δεν τα έκανα.
4: Ναι, θέλω να γνωρίσω πρώτα απ' όλα αυτόν που σχεδίασε το τραπέζι. Θέλω πραγματικά αυτόν ή αυτήν, δεν ξέρω.
3: Πάντα να ξέρεις, επειδή το λέω και για τους γάμους, πάντα έχεις καλό σκοπό.
4: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, πειράζει που εγώ θέλω να γνωρίσω ποιος είναι αυτός ή αυτή που έφτιαξε το τραπέζι.
3: Όχι, αλλά επειδή ξέρεις, καταρχάς να πούμε τι είναι. Είναι σε μια εκδήλωση, μια εκδήλωση της Μασούτης. Κατά τα άλλα πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι.
3: Που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίαση εταιρεία στην ελληνική αγορά. Οπότε. Υπάρχει ένα τραπέζι που κάθεται ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Θα λέω με τη σειρά, γιατί μπορεί να ήταν και διαφορετικό το sitting, αλλά να άλλαξε για να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Ο κύριος Ανδρουλάκης δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο.
4: Α, εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ήταν ακόμα χειρότερο?
3: Όχι, δεν ξέρω.
4: Α,
3: λέω.
4: Εντάξει, okay.
3: Λέω. Ο κύριος, νομίζω ότι δεν ξέρω, έχει συγκεκριμένο, για να δω, έχει ταμπελάκια.
4: Έχει ταμπελάκια μπροστά, ναι.
3: Κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης, δίπλα ο κύριος Αποστολίδης και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Μπροστά στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν βλέπω ταμπελάκι.
3: Όχι, βλέπω, πρέπει να κάνω zoom, τώρα θα πρέπει να το... Αυτό είναι ωραίο ρεπορτάζ, να δεις τα ταμπελάκια, ας κάνουμε ένα zoom. Κοίτα να σου πω, ένα μεγάλο όνομα γράφει εκεί μπροστά.
4: Ναι.
3: Τέλος πάντων, πλάκα έχει.
4: Είναι πραγματικά, εγώ θέλω να το γνωρίσω.
3: Τον κύριο Αποστολίδη για δικηγόρο φαντάζομαι τον φάρανε εκεί.
4: Ναι, σε περίπτωση που κάτι συμβεί.
3: Κάποια μήνυση.
4: Ναι, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
3: Ναι.
4: Στο μεταξύ, εντάξει, και η κυρία Κωνσταντοπούλου δικηγόρος είναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάει προς την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
3: Εντάξει, τώρα φαίνεται. Είναι καρέ αυτό, φωτογραφικό.
4: Ναι, είπα εγώ ότι δεν είναι καρέ.
3: Ναι, ναι.
4: Πρέπει να δούμε και το βίντεο. Αλλά πραγματικά θερμή παράκληση. Θα ήθελα να γνωρίσω και αν είναι δυνατόν.
3: Τον άνθρωπο.
4: Να φιλοξενήσουμε στον αέρα τον άνθρωπο. Που είπε ότι ας βάλουμε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής στο ίδιο τραπέζι.
3: Κοίτα να σου πω, πολύ σωστό είναι. Το σωστό βασικά αυτό είναι.
4: Ναι, μα μεταξύ μας ναι.
3: Όχι, να σου πω, βλέπω και άλλη μια φωτογραφία στο Twitter, στο λογαριασμό στο X του κύριου Γεωργιάδη.
4: Ναι.
3: Που είναι και ο κύριος Καραμαλής. Βέβαια είναι δυο τους, δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο τραπέζι, καταλαβες?
4: Ναι, δεν είμαι σίγουρος, μισό λεπτάκι, θα δούμε το φόντο.
3: Δεν μπορώ να το δω τώρα, είναι πολύ κοντινό το πλάνο.
4: Νομίζω ότι δεν είναι, δεν πρέπει να είναι στο ίδιο.
3: Είναι πολύ κοντινό το πλάνο για να σε βοηθήσω, κρίνω από... Κι όμως να ξέρεις, τέλος πάντων θα το μελετήσουμε στο διάλειμμα. Βλέπω από πίσω πάντως έναν άνθρωπο και είναι ίδιο. Αλλά δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τώρα για τον κόσμο πάρα πολύ, αλλά θα έχει ενδιαφέρον αν είναι ακριβώς το τραπέζι και έφυγε ο άνθρωπος.
4: Δεν νομίζω ότι θα καθόταν. Ναι, εντάξει. Φαίνεται πρώτα απ' όλα ότι κάθεται στην θέση του κυρίου Θεοδωρικάκου, αν θεωρήσουμε ότι είναι το ίδιο τραπέζι. Αλλά, πάση περιπτώσει.
3: Ναι.
4: Δεν νομίζω ότι θα είχε κάνει τα κουμάντα του πρώην πρωθυπουργός.
3: Μπορεί να πέρασε.
4: Για το χωροταξικό.
3: Ναι, έκατσε για ένα drink μόνο.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες και να τι. Ναι. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτή είναι ωραία καμιά φορά αυτά τα παραπολιτικά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, στους καλύτερους γάμους. Παιδιά, μπράβο.
4: Πόσο δε μάλλον στη δική μας οικογένεια που το τελευταίο χρονικό διάστημα περνάει μια συνεχόμενη κρίση.
3: Ναι.
4: Και μιλάμε βεβαίως για τους βουλευτές, μιλάμε για τα κόμματα.
3: Πολιτική οικογένεια και μεγάλη.
4: Και
3: πρωτοξαδέρφια και όλα.
4: Όλα, τα πάντα.
3: Πάντως, συγγνώμη, πριν πάμε στα πολιτικά, να σου πω κάτι, ότι αυτό όντως συμβαίνει στους γάμους. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις στους γάμους, πάντα ένας δυσαρεστημένος θα υπάρχει.
4: Δεν ξέρω.
3: Ναι, είμαι σίγουρη.
4: I've been there.
3: Ναι, αλλά είναι φοβερό. Το λέω και στα παιδιά, τα νέα. Και τα όχι νέα, λοιπόν. που ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ό,τι και να κάνετε, παιδιά, όσο και να ξοδέψετε, ναι, πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα γκρινιάξει για κάτι. Κανένα άγχος. Θες να γκρινιάξει για το τραπέζι επειδή δεν ήθελε να κάτσει δίπλα στον Παπαδάκι, δίπλα στην Κασίμη ή επειδή δεν ξέρω τι. Θες επειδή η νύφη έχει πάρει 3 κιλά και το νυφικό της είναι λίγο τσίτα στην κοιλιά. Θες επειδή παίζει λίγο περισσότερα ελληνικά την ώρα που είναι το γλυκό και έπρεπε κανονικά να έχει τελειώσει το γλυκό και να αρχίσουν τα ελληνικά αμέσως μετά.
4: Αυτό το πράγμα και αυτό το άγχος σας φέρνουμε τέτοιο, φάτε το γρήγορα γιατί έρχεται το επόμενο.
3: Μπορώ
4: γιατί κάνει
3: να πω άπειρες γκρίνιες. Θες ότι το φαγητό ήταν φτωχό.
4: Ναι. Εντάξει.
3: Φάτε σπίτι σας που λέω.
4: Εν πάση περιπτώσει να έρθετε χορτάτη. Δεν ερχόσαστε για να φάτε στο γάμο. Ρε φαινέ, θα κάνουμε.
3: Έχει και άλλα πολλά. Τέλος πάντων, πολλά, το ναι. θέμα είναι μια βραδιά είναι. Παιδιά,
4: έτσι, έτσι. Να αποφύγουμε τις πολλές κακουχίες γενικότερα στους γάμους, στα τραπέζια. Καλό είναι να αποφεύγονται οι πολλές έτσι. Εντάσεις, να πω. Εντάσεις. Δεν ξέρουμε πώς κατέληξε εκεί. Πάντως την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν τη βλέπω ιδιαίτερα. Πώς να το πω.
3: Ρώτα την εκπρόσωπο της Ελλάς.
4: Την κυρία Δημογλίδου.
3: Α, ναι.
4: Την κυρία Δημογλίδου, εννοείς.
3: Ναι.
4: Δεν ρωτήσω. Ήταν και η κυρία Δημογλίδου.
3: Όχι, είπε.
4: Μάλιστα, εντάξει. Δεν τη βλέπω πάντως. Τη βλέπω λίγο κουμπωμένη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Εντάξει. Δεν μπορούν να δουν και άλλο.
4: Και ο κύριος Αποστολίδης στη συγκεκριμένη φωτογραφία έχει ένα ύφος. Εγώ γιατί είμαι εδώ ανάμεσά τους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Αποστολίδη για να μάθουμε ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε με όλους βασικά και με τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Λοιπόν.
4: Για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Μπράβο, μπράβο πάντως. Η εκδήλωση νομίζω ότι πήγε καλά.
3: Μπράβο.
4: Πήγε πάρα πολύ καλά.
3: Θα συζητηθεί σίγουρα.
4: Σίγουρα.
3: Συζητείτε από τις 6 το πρωί.
4: Έτσι. Έτσι. Τι άλλα.
3: Σε άλλα νέα, ναι, να πούμε επειδή τη ώρα κάτσε να ήθελα να πω ποιοι γιορτάζουν.
4: Α, πω, ναι, ναι, για πες.
3: Ναι. Σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται λοιπόν η μνήμη. Της Οσίας Ιερίας και του Αγίου Ιπατίου Μάρτυρος.
4: Nice.
3: Λοιπόν, άρα γιορτάζουν Ιερία, Ιέρια, Ιπατία, Ιπατούλα και Πατούλα.
4: Εντάξει, δύσκολα ονόματα, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μην κατηγορείτε τους γονείς σας εάν σας έχουν δώσει αυτά τα ονόματα, αλλά εντάξει.
3: Ναι, μα βάλετε υποκοριστικά τώρα.
4: Δηλαδή, ας πούμε, το Πατούλα είπες.
3: Ναι.
4: Πατούλα, ας πούμε, πώς.
3: Δεν μπορώ, μου έρχεται τώρα, αλλά δεν θα σου το πω.
4: Δηλαδή, επειδή μάλλον μας ήρθε το ίδιο πράγμα, μου κάνει τίποτα. Αλλά Τούλα, κάτω. Περίμενε. Κάτω στο χωριό στους Μολάους, εμείς έχουμε το υποκοριστικό Τούλα. Δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, αρετή, αρετούλα, τούλα.
3: Εντάξει. Ναι. Ρωτάει, βρε Σαπρανίδη, ποιο είναι το υποκοριστικό της Πατούλα.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Παναγιώτα, Παναγιωτούλα, τούλα.
3: Ναι, εντάξει.
4: Ναι, εκλεκτή, εκλεκτούλα, τούλα.
3: Εντάξει.
4: Μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα.
3: Πολύ ωραία. Να σου πω Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου.
4: Τι θέλει να κάνω. Μου κάνουν ήδη τη ζωή ποδήλατο.
3: Μπράβο.
4: Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Χθες, όπως πήγαινα με το αυτοκίνητο, μπροστά ήταν ένας ποδηλάτης. Είδες, αν ήταν με τέτοιο το μηχανοκίνητο, όπως λένε, αν ήταν με πατίνι, θα είχε εξαφανιστεί με 70 χιλιόμετρα. Ο ποδηλάτης ο Άμερος, επειδή ήταν και λίγο ανηφορικός ο δρόμος, αγκομαχούσε. Από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, εγώ στοϊκά πήγαινα πίσω του, τον Νατάλο. Πίσω από μένα υπήρχε ένας τύπος, ο οποίος δεν ξέρω, είχε γίνει ένα με την κόρνα. Είμαι εκεί μία ώρα.
3: Πολύ ωραίο αυτό.
4: Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό.
3: Είναι εξαιρετικό πολιτισμό, αν δεν υπάρχει λόγος.
4: Εννοείται. Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι οποίοι έχουν το.
3: Πάντως, κορνάρουμε λιγότερο, η αλήθεια, σε σχέση με το παρελθόν.
4: Ναι.
3: Για να είμαστε δίκαιοι.
4: Γεγονός, κορνάρουμε λιγότερο. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι βλαμμένοι, οι οποίοι με το που ανάβει πράσινο το φανάρι, μπίπ το πρώτο πράγμα.
3: Ναι. Πάντως, είσαι στενό, γιατί υπάρχει μεγάλη βιασύνη, είναι και αυτό το πρόβλημα.
4: Α, ειδικά στα στενά.
3: Εμένα, δεν σου λέγανε άλλη φορά εδώ από κάτω, υπήρχε αυτή μεγάλη βιασύνη στο στενό να πάμε με 80 χιλιόμετρα.
4: Ναι, γιατί σε ένα στενό μπορεί άνετα να πας με 80 χιλιόμετρα, ρε παιδί μου. Να, και πρόσεξε τώρα. 10 άνθρωποι, άκου τους αριθμούς. Είναι συγκλονιστικοί οι αριθμοί. Για όλους εσάς που έχετε αυτή την οδηγική συμπεριφορά, που μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο και νομίζετε ότι ο δρόμος σας ανήκει και πηγαίνετε όπως γουστάρετε. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν. 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχεία που σημειώθηκαν το Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί. Ρε πάτε με τα καλά σας. Είσαστε σοβαροί. Οδηγήστε σαν άνθρωποι. Τηρήστε τα όρια κυκλοφορίας. Τα όρια ταχύτητας.
3: Γενικά το ακούω.
4: Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? 526 τροχαία, 10 άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.
3: Πάρα πολύ.
4: Δηλαδή έλεος. Έλεος. Πώς φαίνεται ο κύριος Τσίπρας?
3: Από ποια άποψη?
4: Γενικό.
3: Δεν τον είδα χθες.
4: Δεν
3: εμφανίστηκε.
4: Άνοιξε και κόντρα, υπάρχει και μπιφ και με το Ράμα.
3: Ναι, ναι, το λέγαμε χθες. Ναι. Από πρωί-πρωί το είπαμε.
4: Ξεκάθαρα, νομίζω ότι γίνεται ισχυρός επιταχυντής εξελίξεων στην κεντρό αριστερή.
3: Δεν μπορώ με τον επιταχυντή και τον καταλήτη.
4: Μα πώς να κάνουμε τώρα, αφού είναι και καταλήτης και επιταχυντής, και να δούμε αν θα είναι και συγκολητής.
3: Ωραία. Αυτό μας λείπει.
4: Ναι, διότι δεν λέγαμε παλιά ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η συγκολητική ουσία?
3: Ήτανε, ρε παιδί μου.
4: Του ΣΥΡΙΖΑ της κεντροαριστεράς θα ξαναγίνει συγκολητική ουσία? Πάντως υπάρχει τρομερή ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ, σε εξωματική αντιπολίτευση.
3: Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι δεν έχουν εκνευρισμό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ μεγάλο εκνευρισμό.
4: Καλά, και στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου, λένε εμάς δεν μας αφορά ο Τσίπρας. Την αντιπολίτευση αφορά ο Τσίπρας. Αλλά για έναν.
3: Στο Μαξίμου θα μπορούσε να μην τους νοιάζει ο Τσίπρας.
4: Ναι, για
3: ή
4: κάτι.
3: Ενδεχομένως θα μπορούσαν να ήταν και χαρούμενοι που ο Τσίπρας ανεβαίνει.
4: Ναι, πρέπει να αλλάξει ποιο είναι το θέμα. Πολλές δηλώσεις κάνουν για κάτι που δεν τους ενδιαφέρει.
3: Εντάξει, πώς να μην κάνεις άλλο. Πρέπει να.
4: Αυτό.
3: Πάντα εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είσαι έναν αντίπαλο δεύτερο και σχετικά ισχυρό. Εντάξει, να μην σου φάει και τη θέση. Αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα από αυτό.
4: Ξέρεις, τον αντίπαλο την ισχυρότητά του δεν ναι. είναι τέτοιο.
3: Είναι αρκετά και... μακριά, νομίζω, για να έχει η Νέα Δημοκρατία την άνεση αυτή τη στιγμή να κάνει δηλώσεις, νομίζω.
4: Εντάξει, αλλά... κάνουν πάντως δηλώσεις.
3: Καλά κάνουν. Έτσι. Εγώ θα ήθελα πάντως έναν αντίπαλο σχετικά ισχυρό με, και έναν τρίτο λιγότερο ανίσχυρο πιο κοντά μου.
4: Δεν πάνε καλά και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
3: Όχι,
4: τα δημοσκοπικά
3: ποσοστά. Γι' αυτό θα
4: ποσοστά.
3: Ήθελα ένα τρίτο σχετικά ισχυρό πιο κοντά.
4: Ναι. Αναφέρεσαι στην κυρία Καρισιανού?
3: Όχι.
4: Α, στον κύριο Δουρλάκη?
3: Ναι. Στο Πασόκ.
4: Στο Πασόκ.
3: Με αυτόν έχω έχει συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
4: Κάτι πρέπει να γίνει με τον κύριο Δούκα εκεί πέρα, γιατί ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει. Δεν
3: έχουν συμφωνήσει ιστορίες, βέβαια στο Πασόκ. Η αλήθεια είναι υπάρχει αναφορά. Στην απόφαση του συνεδρίου για μη συγκυβέρνηση, μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά. Εντάξει, ένα συνέδριο είναι, ρε παιδί μου.
4: Α, το υποβαθμίζουμε και αυτό.
3: Δεν το υποβαθμίζω.
4: Όχι εσύ. Δεν μιλάω για σένα.
3: Δεν το υποβαθμίζω.
4: Γιατί εσύ μεταφέρεις το κλίμα. Γιατί αυτό είναι το κλίμα.
3: Δεν
4: έλα,
3: μόνο
4: ένα συνέδριο. Βγάλαμε και 5 αποφάσεις και τι έγινε.
3: Δεν το υποβαθμίζω. Αυτό θέλω το λένε... να πιστεύω ότι ισχύει.
4: Αυτό λένε και πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Υπάρχει απόφαση.
4: Ότι υπάρχει απόφαση και εντάξει, ρε παιδί μου, ένα συνέδριο ήταν. Αυτό νομίζω η πορεία. Δεν είπε κανείς ότι είναι το ενδιάμεσα όμως θα πάρει μαζί.
3: Επειδή έχουμε. Όχι, η πορεία γράφει το συνέδριο. Αναφέρεται σε μη συνεργασία με την. Συγγνώμη. Σε μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι. Ξεκάθαρα. Με την Νέα Δημοκρατία μόνο.
3: Και μετά τις εκλογές. Αρχικά υπήρχε αυτή η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου που ερμηνεύτηκε ότι μέχρι τις εκλογές μία λέξη ήταν, τέλος πάντων ξεκαθαρίστηκε μετά. Εντάξει. Απλώς ξέρεις, καμιά φορά και η πολιτική είναι αρκετά έξυπνη. Και ειδικά κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποιούν με πολύ τέχνη τις λέξεις.
4: Ναι.
3: Και δεν είμαστε πάντα. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι όταν λείπει μία λέξη, όταν χρησιμοποιείται μία διαφορετική λέξη. Το εννοώ.
4: Έλεγε παραδείγματος χάρη ο Μολυβιάτης ότι νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ τις διπλωματικές του ικανότητες και ιδιότητες. Ότι όταν ακούτε, λέει, γενικότερα από διάφορες συσκέψεις των Αντάλλο ότι είχαμε έναν επικοδομητικό διάλογο, ότι το ένα ή το άλλο έχει γίνει μπάχαλο.
3: Ναι, αυτό με τον επικοδομητικό διάλογο, πράγματι. Λοιπόν, χθες, πάντως σου λέω, δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει. Ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθώ να ξέρει, επειδή πολλές φορές γίνεται και μια ανάλυση για το ποιον έχει επιλέξει αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή είχε επιλέξει κάποια στιγμή τον κύριο Δουλάκη, μετά λέγανε ότι είχε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα. Τώρα νομίζω θα περιμένει λίγο. Νομίζω τον κύριο Τσίπρα έχει επιλέξει.
4: Θα περιμένει για να δει ποιον θα επιλέξει.
3: Θα περιμένει να δούμε ποιον θα επιλέξει.
4: Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση.
3: Στην προκειμένη δημοσκόπηση επιλέγει η Τσίπρα, μάλλον.
4: Ναι. Και γενικότερα οι πολίτες είναι αυτοί που επιλέγουν αντίπαλο στον αντίπαλο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Επαναλαμβάνουμε, συζητάμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε την τελική εικόνα, μόλις φύγει αυτή η ομίχλη, μόλις φύγει αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί, κατόπιν των εξελίξεων και των ανακοινώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι, πώς θα διαμορφωθεί και τι διακυμάνσεις θα υπάρχουν. Διότι να, στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, μία ή δύο ήταν οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν τέταρτο το Πασόκ. Τώρα στην δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ είναι τρίτο.
3: Μη μου λες.
4: Ναι, με τεράστια διαφορά από το τέταρτο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
3: Ποια είναι?
4: 9,5 με 10.
3: Η πρόθεση, έτσι, σωστά.
4: Με για την πρόθεση.
3: 25 με 25,5 η Νέα Δημοκρατία, 13,5 η Ελλάς, 10 το Πασόκ, 9,5 η Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού. 6 το ΚΚΕ, 5,5 η Ελληνική Λύση, 4,5 η Πλεύση, 3 η Φωνολογική, 2,5 το ΜΕΡΑ25, 2 η ΣΥΡΙΖΑ, 1 η Δημοκράτες, 1 η Νίκη. Πουθενά δεν είναι η Νέα Αριστερά, η οποία πουθενά είναι κάπου.
4: Τα άμαθε τα νέα.
3: Τα άμαθα. 12% η αναποφάσιστη. Άρα η γκρίζα μαζί με την αποχή είναι που είναι 1,5, 13,5 η γκρίζα ζώνη.
4: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
3: Ναι.
4: Των αναποφάσιστων. Και βέβαια πρέπει μένει να δούμε, λένε δημοσκόποι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων βρίσκεται στη ζώνη του «δεν θα πάω να ψηφίσω».
3: Ναι, οπότε από ό,τι φαίνεται είναι πάρα ότι πολύ είναι σημαντικό. Εκεί, δεν είναι ότι έχουν απορροφηθεί στα δύο νέα κόμματα, μάλλον βρίσκονται εκεί.
4: Επίσης, μα φαίνεται ξεκάθαρα η τάση ότι όσο ανεβαίνει η μπάρα της Ελλάς, τόσο μειώνονται τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων.
3: Το άλλο κόμμα.
4: Το άλλο κόμμα.
3: Το άλλο κόμμα.
4: Μειώνεται, πρόσεξε, μειώνεται το άλλο κόμμα και μειώνονται τα ποσοστά των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Μειώνονται τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου,
3: βέβαια,
4: μειώνονται
3: βέβαια,
4: τα ποσοστά του κυρίου Βαρουφάκη.
3: Συγγνώμη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου μειώνονται και από την, από ό,τι φαίνεται, και από την...
4: Κυρία Καριστιανού, ναι. Σωστό, σωστό. Ούτως ή άλλως,
3: έχει μια δημοσκοπική κάθοδο το Πλεύση αυτή τη στιγμή.
4: Όπως φαίνεται ότι η Νίκη, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, στο όριο του 1%. Στο όριο του 1%.
3: Ναι,
4: μιλάμε δηλαδή
3: και
4: για, την απόλυτη κατάρρευση. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Έχουμε...
3: Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Η δεν κοινοβουλευτική ομάδα δεν υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς.
4: Αποχώρησαν όμως και 143 άτομα.
3: Ναι, σωστά.
4: 143 στελέχη. Πόσα στελέχη είχε πλέον η Νέα Αριστερά,
3: είχε παραπάνω. Εντάξει, είχαν φύγει αρκετοί, αλλά ναι. Το λέω τυπικά ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει τίτλοι τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι ότι έχει πάρει κάποιο το κόμμα και το έχει κλειδώσει.
4: Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες. Όχι κοινοβουλευτική ομάδα, λάθος έκφραση. Έχουμε μεγαλύτερο αριθμό. Έλα, θα το πω, θα μου έρθει.
3: Ο μεγαλύτερος είναι. Μεγαλύτερος.
4: Την περίοδο των μνημονίων έχω την εντύπωση.
3: Πάνω από 40.
4: Μήπως ήταν καμιά πενινταριά, δεν το θυμάμαι. Εσύ θα το βρεις, θα το ψάξεις. Πάντως,
3: είναι...
4: 40 ανεξάρτητοι βουλευτές.
3: Δεύτερη...
4: Είναι φοβερό αυτό.
3: Είναι αξιωματική.
4: Κοίταξε. Φαντάζεσαι να πει ο Αντώνης Σαμαράς, και αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά, επειδή είναι πρώην πρωθυπουργός. Να πει ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, ελάτε τώρα να μαζευτούμε που είμαστε όλοι ανεξάρτητοι, γιατί ανάμεσα στους ανεξάρτητους είναι και ο κύριος Σαμαράς.
3: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά είναι και κάποιοι.
4: Είναι περισσότεροι, ανήκουν στην αριστερά, ναι, ρε παιδί.
3: Διαφωνούν οι άνθρωποι.
4: Φαντάζεσαι να πει ότι.
3: Πήγαινε εσύ καλύτερα.
4: Όχι, ο Χριστός. Να βάλουμε τέλος στους διαχωρισμούς στη δεξιά, στην αριστερά, στα πάνω, τα κάτω, από εδώ, από εκεί. Ελάτε όλοι μαζί. Να τους κάνουμε και πλακίτσα.
3: Ωραία, ναι.
4: Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται και το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε αυτή τη Βουλή.
3: Λοιπόν,
4: τεράστιο πρόβλημα.
3: Πάντως 7 βουλευτές ανακοίνωσαν με επιστολή την ανεξαρτοποίησή τους. Ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου παρετήθηκε.
4: Η κυρία Χτσιόγλου σε δεύτερο χρόνο.
3: Και σε δεύτερο χρόνο και από τη θέση του βουλευτή. Λοιπόν, Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη, ο κύριος Ζεϊμπέκ και ο κύριος Τζανακόπουλος αποχώρησαν από τον κόμμα. Είπαν ότι υπάρχει ανάγκη συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά, ένα μέτωπο τέλος πάντων. Λοιπόν, και ποιος παίρνει τη θέση της κυρίας, ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος. Τώρα αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί είχε κλείσει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα εξαρτητοποιηθεί. Εντάξει. Η κυρία Χτσιόγλου δηλώνει παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά όχι από την ενεργό πολιτική. Πληροφορίες την θέλουν να συνομιλεί, να βρίσκεται κοντά τέλος πάντων με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και με τους υπόλοιπους ή τουλάχιστον άμεσα. Οπότε θα δούμε για το... Δηλαδή, τα υπάρχουν ονόματα που ήταν υπουργοί στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Σπύρο μου.
4: Ναι.
3: Δηλαδή και ο κύριος Χαρίτσης ήταν, και η κυρία Φωτίου και ο κύριος Γιαννακόπουλος. Αλλά λέω τυχαία ονόματα τώρα, αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι ενδεχομένως θα επιχειρήσουν να μετακινηθούν στο κόμμα του κύριου Τσίπρα και κάποιοι οποίοι δεν θα το κάνουν, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γέφυρες.
4: Γέφυρες?
3: Γέφυρες.
4: Να... Building bridges.
3: Να μην υπάρχουν γέφυρες.
4: Εντάξει.
3: Ή να μην μπορούν να χτιστούν γέφυρες. Η αλήθεια είναι.
4: Σημείο, αν φέρουμε Κινέζους, μπορούν να χτίσουν γέφυρες παντού.
3: Εντάξει.
4: Βλέπω κάτι βιντεάκι εκεί πέρα. Έχουν χτίσει γέφυρες.
3: Είναι, ναι.
4: Πολύ,
3: σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να χρειαζόντουσαν, η αλήθεια είναι. Η Νέα Αριστερά άφησε αιχμές για όσους αποχώρησαν. Προφανώς και το συνδέει με την. Την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Απλώς αφήνιξε στην ΕΧΜΕ ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως, θα μπορούσε η αποχώρηση να έχει γίνει νωρίτερα για να απεφευθούν κάποια φαινόμενα παράλυσης.
4: Αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ πολύ, γιατί έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Γιάννης από τον Εύωσμο. Μας ακούνε σήμερα από τη Δανία, από την Ολλανδία, από τη Βιέννη, από την Αυστραλία. Έχει γίνει ένας πανικός από τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Ο Γιάννης λοιπόν από τον Εύωσμο λέει το εξής. Μου λέει, μιλάω ως οικονομολόγος που στο Πανεπιστήμιο έκανε μαθήματα στατιστικής. Αυτό το οποίο έχουμε πει, το είπαμε χθες, το λέμε γενικότερα, Στεφανία, ότι κοιτάζουμε μόνο την πρόθεση ψήφου και δεν δίνουμε καμία σημασία στην εκτίμηση ψήφου. Πρώτα απ' όλα, και λέει μάλιστα, η εκτίμηση ψήφου ότι δίνει όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν είπαμε ότι δεν δίνουμε σημασία στην εκτίμηση ψήφου. Είπαμε το εξής. Ασφαλώς και τα ευρήματα της εκτίμησης ψήφου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, είμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Δεν μπορεί κανένας μα κανένας, η βάση μάλλον της ανάλυσης για μας τους πολιτικούς συντάκτες, είναι η πρόθεση ψήφου. Διότι η εκτίμηση ψήφου θα αλλάξει όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Οι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή μπορεί να τους βάζεις δεξιά και αριστερά, ότι δηλαδή από το 13% το 5% θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις όταν είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση και όταν, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές.
3: Σωστά.
4: Θα μπορούμε να μιλάμε για την εκτίμηση ψήφου και θα έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα η εκτίμηση ψήφου από την πρόθεση ψήφου όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, κανένα εξάμηνο πριν. Ενδεχομένως να είναι πολύ πιο ενδεικτική η εκτίμηση ψήφου. Αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις, έτσι.
3: Σωστά.
4: Λοιπόν,
3: σωστά.
4: Αυτά, Γιάννη μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ παρόλα τα αυτά και για το μήνυμά σου.
3: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Υπάρχει μια τελευταία πληροφορία για ένα τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού στο Μενίδη. Δεν πρέπει να έχει γίνει αυτή τη, ενώ τώρα, αλλά θα το. Πρέπει να είναι χθεσινό βραδινό. Αλλά θα μάθουμε περισσότερα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε μετά.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση.
5: Το FM, στους 103,3.
6: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καλοφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας, ρε παιδί μου. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε, το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, ρε τι μνήμες, δηλαδή δεν είναι. Την Παρασκευή 5/6 μεθαύριο, γκρίζ. Για να θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, όχι ότι το 1978 που βγήκε εμείς το είχαμε δει σε πρώτη προβολή, στις επαναλήψεις κι εμείς. Αλλά να μαθαίνουν οι νεότεροι. Το πιο feel good musical όλων των εποχών, με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Όσοι βρεθείτε, πρέπει να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Νομίζω ότι θα απολαύσετε αυτή την προβολή και όλα τα υπόλοιπα. Έχει και popcorn. Αγαπάμε popcorn. Ειδικά όταν είναι δωρεάν όπως θα δίνουν εκεί. Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, να σας πω για το συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Next is Now και Tom Consulting Firm για δεύτερη χρονιά, υψηλού κύρου συνέδριο. Θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030, δηλαδή greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Λοιπόν, Μπονίρ, καλημέρα. Μας έστειλε μια κούπα ο Μπονίρ με λογότυπο, σε φωτογραφία, αλλά δεν ανοίγει φωτογραφία.
1: Για να δω την κούπα, τι κούπα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να την ανοίξει.
1: Η κούπα αυτή που θα πάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εννοώ του μπάσκετ. Κούπα πρωτάθλημα.
0: Κούπα πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, κούπα καφέ δεν το άνοιξα εγώ.
0: Α, άνοιξε.
1: Πίνεις καφέ, είσαι AI και πίνεις ένα καφέ χαμογελώντας.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Δημήτρης Χριστούλιας, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Διότι it's the economy, stupid.
1: Πάντα.
2: Καλημέρα, συνάδελφοι.
0: Καλημέρα. Ό,τι μπορούμε και το προλαβαίνουμε, Δημήτρη μου. Φαντάζομαι και εσύ το ίδιο.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, εδώ χαλάρα.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά που έλεγε.
2: Αυτό το χαλαρά με αρχώνει.
1: Χαλάρα.
0: Ναι. Το λέμε πρώτα απ' όλα για να το πιστέψουμε εμείς. Χαλαρά. Όπως και λέμε κιόλας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Το λέμε όχι για τους ακροατές και τις ακροάτριες, για μας, για να το πιστέψουμε εμείς. Ναι, κατά
2: το. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, λέμε και το άλλο. Καινούρια μέρα, όλα καλά θα πάνε. Λίγο αισιοδοξία, βρε παιδιά. Να ακούσουμε και καμιά καλή είδηση. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Για πες μας μια καλή είδηση, αν μπορείς, παρακαλώ.
2: Άντε, βγήκα σήμερα το πρωί για να σας πω μια καλή είδηση.
1: Γι' αυτό.
2: Λοιπόν, που έχουμε στο ενικός.gr και στο οικονομία.gr σε λίγο, σε πάρα πολύ
1: αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ντάδες της γειτονιάς. Θυμάσαι, Σπύρο, θυμάσαι, Στεφανία, το πρόγραμμα που λέγαμε Ντάδες της γειτονιάς, όπου θα μπορούν μέσα οι γονείς να μπαίνουν σε μία πλατφόρμα, να κάνουν μία αίτηση και να παίρνουν βάουτσερ έως και 500 ευρώ προκειμένου να τα δίνουν στον επιμελητή ή στην επιμελήτρια που θα διαλέξουν μέσα από την πλατφόρμα, για να κρατούν τα παιδιά τους από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Έχουμε πληροφορίες στον ενικό ότι σήμερα το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα. Μάλιστα δημοσιεύουμε και κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φαίνεται

0: καταγράφεται το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σου πω ότι μόνο την πλατφόρμα την έχουν επισκεφτεί 81.000 ενδιαφερόμενοι και ήδη επιμελητές, δηλαδή και επιμελήτριες, όπου μπορεί να είναι ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος και η θεία, που να κρατάνε δηλαδή το εγγονάκι, το ανιψάκι και να παίρνουν και 500 ευρώ. Και μάλιστα οι επιμελητές και οι επιμελήτριες μπορούν να κρατούν μέχρι και 3 παιδιά το μήνα, που σημαίνει ότι μπορούν να παίρνουν 1.500 ευρώ το μήνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό εισόδημα και πολλές φορές λέω πρέπει να δούμε τα προγράμματα στην πράξη, αλλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αρκετά σημαντικό, διότι πρώτον λύνει ένα πρόβλημα των γονιών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν μία ταντά για να κρατήσουν τα παιδιά τους και να πάνε να δουλέψει η μάνα, ο πατέρας, όταν το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό. Και δεύτερον, υπάρχει ένα σημαντικό εισόδημα για όλους αυτούς, τον παππού, τη γιαγιά, όπου κρατούν τα εγγονάκια ή το θείο της που κρατούν τα ανιψάκια, που είναι και ένα σημαντικό πρόσθετο εισόδημα για όλους αυτούς. Όλα αυτά λοιπόν τα δημοσιεύουμε στον ενικό.gr και στον οικονομία.gr, όπου έχουμε αναλυτικές λεπτομέρειες και θα σας πω ότι ήδη έχουν υποβληθεί 1.419 αιτήσεις από επιμελητές και επιμελήτριες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
1: Πολύ λοιπόν, ενδιαφέρον. Για πάμε.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και να μπουν να το διαβάσουν για να δουν τις λεπτομέρειες. Είμαι σίγουρος από την άποψη ότι πριν από πάρα πολλούς μήνες, όταν είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, την αρμόδια υφυπουργό, μας είχε πει για το τι, για το τι μελιγενέστε και μας είχαν κατακλείσει με ερωτήσεις οι ακροατές και οι ακροάτριες. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Οπότε πολύ καλά κάνεις και μας το πας και ένα βήμα παραπάνω αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ, Δημήτρη.
0: Αυτό που λες, πόσα προγράμματα στα τόσα χρόνια, γιατί με εξαίρεση τη Στεφανία που είναι στη δουλειά 1-2 χρόνια, γιατί είναι 20 χρονών.
1: Μπράβο.
2: Σωστό.
0: Εμείς πήρω
2: μαθητευόμενοι
0: δεκαετίες στο ρεπορτάζ. Πρώτη φορά βλέπω ένα πρόγραμμα που έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Και ξέρετε γιατί έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση?
1: Γιατί επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Στεφανία μου. Έτσι, μπράβο.
1: Ουσιαστικά.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχει αυτό το πολυνομοσχέδιο?
0: Για το
1: Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μιλάμε για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει ουσιαστικά όλα τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση το τελευταίο δίμηνο, που αφορά τις 70 διόδοσεις, που αφορά τα 150 ευρώ στους νέους και 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ταμεία, θα ξεκινήσει η διαδικασία μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Και τα 150 ευρώ που θα δοθούν στους νέους θα ξεκινήσει η διαδικασία στο τέλος Ιουνίου. Από εκεί και πέρα υπάρχει η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερες ενοικιαστές, διότι διευρύνονται του ενός ενοικίου, διότι διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχουν διάφορα φοροκίνητρα για νέες κατοικίες με μακροχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε πει τους τελευταίους δύο μήνες, που ουσιαστικά θα δούμε σιγά σιγά το 300 του συνταξιούχους, το οποίο θα δούμε, το ξεπάγωμα των λογαριασμών μου έρχονται τώρα ένα προς ένα, τα οποία θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, αρχής γενομένης από τις 72 δόσεις και το 150 νέους, να υλοποιούνται σιγά σιγά μέχρι το τέλος του χρόνου. Ουσιαστικά αυτό το πολυνομοσχέδιο έρχεται πάλι στην επικαιρότητα, γιατί τέθηκε σε διαβούλευση. Μένει να δούμε και την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Όλα αυτά, παιδιά, έρχονται ως ένα μικρό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ανάχωμα σε όλη αυτή την ακρίβεια την οποία ζούμε. Είδατε χθες και τα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Στο 5% για το Μάιο κατατάσσει τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Να θυμίσω ότι ήταν 2,5% τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat. Άρα βλέπουμε ένα διπλασιασμό του πληθωρισμού. Πάνω από εμάς είναι μόνο η Βουλγαρία με 6,3% πληθωρισμό και η Λιτουανία με 5,1%. Και κάτω από εμάς είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες. Γερμανία 2,7% πληθωρισμό, Ισπανία 3,1%.
1: Πολύ δυνατά πάμε, Δημήτρη.
0: Άρα βλέπετε Ιταλία 3,3%, Πορτογαλία 3,1%. Κάποιες χώρες που οι οικονομίες μας είναι σχεδόν οι ίδιες, όπως για παράδειγμα με την Πορτογαλία. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι επιμένει ο πληθωρισμός πάρα πολύ. Ένας πληθωρισμός ο οποίος φυσιολογικά, φυσικά είναι μάλλον αποτέλεσμα και της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την ενέργεια ουσιαστικά να καίει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
2: Θεωρείς, σκέφτονται να κάνουν κάτι στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο ή μπα?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και διάφορα μέτρα τα οποία θα πάρθουν το επόμενο διάστημα. Ένα από αυτά το έχει αποκαλύψει και πριν από 2-3 εβδομάδες η Real News, είναι ότι θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για ακόμη 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Ωραία, περίμενε, μισό λεπτάκι. Αυτό τι σημαίνει?
0: Είναι το μοναδικό που έχει, θα σου πω. Είναι το μοναδικό μέτρο που έχει στα χέρια του ο ελεγκτικός μηχανισμός για να βάλει πρόστιμα για εσχροκέρδια και κερδοσκοπία, να το πούμε απλά. Διότι δεν αφήνει, δεν δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πουλούν τρόφιμα, για παράδειγμα, να πουλούν τα προϊόντα τους σήμερα με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από αυτό με το οποίο τα πουλούσαν το 2025. Είναι ένα σημαντικό μέτρο και η παράτασή του είναι εξίσου σημαντική. Επίσης, θα υπάρχουν.
2: Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως, δεν υπάρχει το προσωπικό για να κάνουν τους ελέγχους.
0: Το ακούω αυτό που λες. Υπάρχει η Εθνική, η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ζωή εδώ και περίπου 4-5 μήνες. Έχει βάλει κάποια πρόστιμα, αλλά αυτό στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι τον καταναλωτή και όλοι σε εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν θα μπουν πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε να μειώνονται οι τιμές. Και μάλιστα, επειδή το συζήταγα τις προάλλες και με τη Στεφανία, που συζητάγαμε διάφορα θέματα που πρέπει να έχουμε και στο ελληνικός.gr και στην οικονομία.gr, λέγαμε, και πραγματικά και είναι και μια πρότασή μας, αντί να μπαίνουν πρόστιμα, να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις που έχουν παραβεί την νομοθεσία να μειώνουν τις τιμές των προϊόντων τους για κάποιο χρονικό διάστημα.
2: Μάλιστα.
0: Για πάντα, δεν ξέρω. Αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει να μειώνονται οι τιμές. Αυτή τη στιγμή τόσο η ενέργεια, δηλαδή τα καύσιμα, όσο και τα ενίκια, όσο και οι τιμές βασικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα, είναι τρεις βασικές αιστείες ακρίβειας που πραγματικά έχουν επιφέρει ένα σημαντικό, ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
2: Βοήθειά μας, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για τα μαντάτα τα οποία μας φέρνεις κάθε φορά. Να ξέρεις, επειδή βλέπω σε αυτό το τραπέζι το περιβόητο και κενές θέσεις, να ξέρεις ότι εκεί θα σε βάλουμε.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
2: Ναι, ναι. Είναι ωραίο τραπέζι. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης.
0: Η παιδιά την είδα αυτή τη φωτογραφία πρωί-πρωί. Βλέπετε την αμηχανία.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι και ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης. Είναι απίστευτη φωτογραφία. Αυτός που υποθέτω ο οποίος τους έβαλε όλους μαζί, μάλλον είχε καιρό να ακούσει ειδήσεις ή να σου.
1: Όχι, ίσα-ίσα.
2: Ζήτησα.
1: Εγώ είπα μπράβο.
2: Ζήτησα πραγματικά, επειδή η Στεφανία το ξέρουμε όλοι, έτσι. Εάν τη βάλεις να ψάξει κάτι, θα το βρει.
1: Αυτά ο Χριστούλης, βέβαια.
2: Θέλω να μου βρει τον άνθρωπο, αυτόν ή αυτήν που έκανε αυτό το σχεδιασμό. Και να το βγάλουμε στον αέρα, ρε παιδί μου.
0: Σωστά.
1: Θα ασχοληθεί ο Χριστούλης, σου λέω.
2: Τώρα στο μεταξύ βλέπω το εξής. Η ταμπελίτσα με τον αριθμό 6 του τραπεζιού.
1: Μάλιστα.
2: Έχει πέσει. Κάποιος την έριξε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν βαριέσαι, Σπύρο.
2: Τι παρατηρώ κι εγώ πρωί-πρωί.
1: Εγώ παρατηρώ ότι δεν έχει ξεκινήσει το φαγητό ακόμα. Πήγα να πω κανείς δεν τρώει ψωμία, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Δεν νομίζω να έφεραν και για φαγητό.
1: Δεν είχαν όρεξη. Δεν βαριέσαι.
2: Και ακόμα κι αν είχαν όρεξη, ναι, νομίζω ότι.
1: Εξαιρετικό.
2: Εξαιρετικό, πραγματικά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλημέρα.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και πριν προχωρήσουμε, γιατί θα πάμε και μια βολτίζα στα περίπτερα λίγο πιο νωρίς σήμερα, ελπίζω να προλάβουμε. Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σινέμα Kids, στο ξέβατο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά, το Πάρκιο Σινέμα Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια για την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες του 1998. Είναι η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά, τα οποία σήμερα συνεχίζονται οι πανελλήνες εξετάσεις και σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στα παιδιά μας, και να μην νομίζετε ότι αυτά είναι τα δυσκολότερα.
0: Αλλά αυτό είναι το μόνο σύμφωνο.
1: Τα δυσκολότερα έρχονται μπροστά σας, απλόχερα θα σας έρθουν, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα θυμάστε αυτές τις ημέρες και θα αναπολείτε και όλες.
0: Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θέλω να ξαναπάω στο λυκείο εξάλλου.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, εσύ δεν.
0: Και απορώ ποιοι δεν θέλουν.
1: Εσύ δεν απέχεις και πάρα
0: πολλά. Όχι, αλλά εντάξει. Το λέω.
1: Καλημέρα στο Γιάννη τον Κούτρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ μου. Πρέπει αυτό τον καφέ να τον πιούμε κάποια στιγμή. Πόσους καφέδες έχουμε πει ότι θα πιούμε και δεν τελικά. Με τη δουλειά αυτή, πάμε γρήγορα στην βολτίτσα μας στα περίπτερα. Όπως σας είπε η Στεφανία, θα την κάνουμε σήμερα λίγο νωρίτερα, γιατί έχουμε και Vodafone Business μετά τις 7. Έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσες, στον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Υφυπουργό Υγείας, που εχθές δεν προλάβαμε να τον βγάλουμε στον αέρα, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την κόντρα. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο κεντρικός τίτλος. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πολύ σωστή παρατήρηση της εφημερίδας. Τι δείχνει νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση. Αυτά από την εφημερίδα, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Λοιπόν, απογευματινή, στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μήνα, λέει η εφημερίδα, και εγώ. Να τα ξέρεις. Αυτά. Και έχει αναλυτικά τα μέτρα. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Ο ΠΚΕΠΕ, στο αρχείο έρευνα για Χαράλα Παθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Ανέβε, το είπαμε αυτό. Όντως, δεν προέκυψαν ενδείξεις ειδικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντια. Σκληρή ανακοίνωση αρχαιολόγων μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth για το γάμο και τη δεξίωση που μετέτρεψαν σε πίστα στον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου της Πύλου.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Βλέπει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Μάλιστα, ναι, Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% το Μάιο. Μας τα είπε πριν από λίγο ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, και πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Όλοι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς. Και ένα ενδιαφέρον θέμα επίσης, νέα απάτη με πρόστιμα τροχείας μέσω Gov. Ακόμη μια απάτη και πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου. Απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και, δικαιοσύνη, ιδρυτής εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι. Αυτό πρέπει να διαβάσεις, Σπύρο, εσύ.
1: Ναι, για πες.
0: Που τους πιάνεις κάθε πρωί στο στόμα σου.
1: Ναι.
0: Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες. Αυτάρεσκοι, δεν τους έχεις πει.
1: Όχι. Αλλά θα το βάλω. Θα βάλω το και λίγο, αυτή τη λέξη στο λεξιλόγιο μου.
0: Λοιπόν, Τραμπ σε Νετανιάχου. Τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτία σου. Και Νέα Αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Η διάσπαση ανέφικτη συνύπαρξη λόγω διαφορών στο στρατηγικό σχέδιο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Έχουμε δώσει μπόλικο ρεπορτάζ. Διαβάστε για την Καθημερινή. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Τον Οκτώβριο, νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όσο πάει και το πάει πιο πίσω ο Ερντογάν. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλος. Και έχει και την αντίστοιχη, την ανάλογη φωτογραφία. Αυτά στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Το Μανιφέστο. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Ο ΠΚΕΠΕ στο αρχείο δικογραφικής της βουλευτής της Δημοκρατίας Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου. Ακόμη θέμα ηγεσία σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Πασόκ εννοώ. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα το κόμμα Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα.
1: Πάμε γρήγορα στα νέα. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές και αναφέρει κιόλας και τα τέσσερα τα κίνητα, τους δικαστικούς, τις συντάξεις και τα επιδόματα. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζεται ακίνητο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα.
0: Ριζοσπάστης, καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγή Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
1: Περνάμε στην Εσπρέσο. Η σιωπή των αμνών, δεν το χωράει ο νους. Ο συζυγοκτόνος της Καλαμάτας πότισε με υπνοτικά χάπια τις ανήλικες κορούλες του για να μην ακούσουν ποτέ τα ουρλιαχτά της μάνας τους. Αυτά από την Εσπρέσο. 45 μαχαιριές. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, και κλείνω με την... βλέπω ότι δεν υπάρχει. Ναι. Κλείνω με την Political. Πολύ γρήγορα. Ο ΠΚΕΠΕ Αλανοβάρτης στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ένοχης της κυβέρνησης στο αρχείο δικογραφίες για Αθανασίου Χάτζη Βασιλείου. Λοιπόν, με αυτά τα... και με την Political κλείνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές. ΣΥΚ. Η ώρα είναι 7.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη μία έρχονται στο Λατό FM
8: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
7: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
9: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ωριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Συνεγκρεμό σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς.
21: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
23: Γιατρέ μου.
24: Πείτε μου.
23: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
24: Μάλιστα.
23: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
25: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Με επιτυχία πέρασε τις ιατρικές εξτάσεις ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα μεταγραφή του από την ΑΕΚ. Ο 29χρονος Ουκρανός μέθεσος ο επιθετικός που αγωνιζόταν στην Τραμπζον Σπορ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσει στα υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εγώ τα έχω πει για έγκυρη ενημέρωση να διαβάζετε nikos.gr, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε καθόλου. Μετά, κακό του κεφαλιού σας.
1: Δες.
0: Κακό του κεφαλιού σας.
1: Έβαζα και εγώ κάτι άλλο και την πάτησα.
0: Λέβαια. Μα είναι δυνατόν.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Και εσύ βρούτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Μπέρδεψα
0: βρούτου
1: τις μέρες.
0: Έλα ρε παιδί, εντάξει, σημαίνει αυτό.
1: Άρα...
0: Πρώτη φορά ξανασημαίνει. Άρα τι?
1: Αρχαία ελληνικά.
0: Αρχαία ελληνικά.
1: Μαθηματικά, βιολογία.
0: Δεν θα το κάνω σαν τις γιορτές. Έχω το Μάνο τον Ιφλή που κάθε φορά που κάνω λάθος στη γιορτή και στέλνω χρόνια πολλά αλλού ταλού, με ψέγει να πούμε και μετά βγαίνει στην, στην εκπομπή.
1: Νικός, θα διαβάσουμε το πρόγραμμα της Πανελλήνιας.
0: Ναι.
1: Το πρώτο,
0: στο ενικός.gr μπείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες.
1: Το περιμένω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το έχει ζητήσει να το ανεβάσουν.
1: Παραγγελιά.
0: Το ρεπορτάζ λοιπόν γίνεται κατόπιν παραγγελιάς, να το ξέρετε. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης, όλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιο Γιουκλιώτη 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο papagirialfm.gr.
0: Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται πάρα μα πάρα πολύ. Και επειδή ακριβώς ταλαιπωρείται, δεν θα σας πω τώρα τα γνωστά σημεία. Στον Κηφισό γίνεται, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα από πάνω μέχρι κάτω, από κάτω μέχρι πάνω και πάει λέγοντας. Επειδή λοιπόν είναι καλοκαιράκι, 3 Ιουνίου, εγώ να ξέρεις χειμώνα καλοκαίρι, τρώω παγωτό. Τρομπόλικο παγωτό. Μ' αρέσει ρε παιδί μου. Θα μπορούσα, πώς να το πω, να ζω με παγωτό. Και επειδή κάθε δεύτερη Τετάρτη, έτσι και σήμερα, έχουμε μαζί μας, θα καταλάβετε στην πορεία για ποιο λόγο συνδέω το παγωτό με το Vodafone Business. Έχουμε λοιπόν μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business, βεβαίως, όπου σε αυτή την ενότητα εδώ και πάρα πολλούς μήνες ανακαλύπτουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε μια ιστορική ελληνική βιομηχανία παγωτού με παρουσία που ξεκινά από το 1958, παρακαλώ. Η Alpha Ice Creams ξεκίνησε από ένα μικρό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως η πρώτη τζελατερία στην Ελλάδα και σήμερα συνεχίζει να παράγει ποιοτικό παγωτό με έμφαση στις αγνές πρώτες ύλες, την παράδοση και τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαζί μας είναι η εκπρόσωπος της εταιρείας, κυρία Χρύσα Ψωμιάδου. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Ψωμιάδου.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την Alpha Ice Creams και τη δραστηριότητά της.
2: Φυσικά, η Alpha Ice Cream είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και τη διάθεση ποιοτικών παγωτών σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Όπως αναφέρατε και εσείς, η εταιρεία ξεκίνησε το 1958, πάμε 68 χρόνια σχεδόν, από ένα μικρό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήταν η πρώτη τζελατηρία στην Ελλάδα που παρήγαγε παγωτό από φρέσκο γάλα και επιλεγμένες πρώτες ύλες. Σήμερα συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, διατηρώντας όμως τη φιλοσοφία σταθερή, δηλαδή ποιοτικό παγωτό χωρίς έτοιμα μείγματα και συντηρητικά. Και δίνουμε έμφαση στις αυθεντικές γεύσεις και στις εξαιρετικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε.
0: Νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι ότι η ποιότητα φαίνεται να αποτελεί το βασικό στοιχείο της ταυτότητάς σας. Πόσο σημαντικές είναι λοιπόν οι πρώτες ύλες για το τελικό προϊόν, κυρία Ψωμιάδου?
2: Οι πρώτες ύλες είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς επιλέγουμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ας πούμε μέσα στις 55 γεύσεις σχεδόν που μπορείτε να βρείτε σε εμάς, η βανίλια Μαγαδασκάρης, η σοκολάτα Βελγίου, η φυσική μας τυχαρχείου και άλλα παραδοσιακά προϊόντα από τη Φλόρινα και το Πήλιο, αποδεικνύει την ποιότητα και την αξία που έχουν οι πρώτες ύλες για μας. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ξεκινά από την πρώτη ύλη και γι' αυτό και το έχουμε αυτό σαν αξία μας. Και αυτό είναι κάτι που ο καταναλωτής μπορεί να το καταλάβει στη γεύση του.
1: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σας?
2: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους. Εννοείται που λίγο ή πολύ όλες οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν αυτό. Είναι η ανάγκη της αύξησης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα η διατήρηση του υψηλού επίπεδου εξυπηρέτησης. Ιδανικά σε ένα προϊόν όπως είναι το παγωτό που είναι εποχιακό.
0: Λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι σήμερα ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων?
2: Η τεχνολογία είναι απαραίτητη τόσο στο κομμάτι της οργάνωσης όσο και της επικοινωνίας, αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας. Μας βοηθά να λειτουργούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με καλύτερο έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής μας.
1: Λοιπόν, πώς αξιοποιείτε τις λύσεις Vodafone Business στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, στο πλαίσιο αυτό της, και του σημαντικού ρόλου της τεχνολογίας που έχει στην λειτουργία της μιας επιχείρησης?
2: Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με τη Vodafone εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια για όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας μας, σταθερή, κινητή, ίντερνετ, IoT λύσεις. Η δουλειά μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην X-WAN Policy, καθώς εξυπηρετούμε περισσότερους από 1.000 ενεργούς πελάτες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η δυνατότητα να εκδίδουμε απομακρυσμένα τιμολόγια μέσα από τα οχήματα πώλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, γιατί δεν μπορεί να χαθεί ούτε μία ημέρα λειτουργίας.
0: Να περάσουμε λίγο στα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business. Πώς τα αξιοποιείτε αυτά τα εργαλεία στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας?
2: Φυσικά, μέσα από τις εφαρμογές Outlook, Teams, Excel και το Word μπορούμε να οργανώνουμε καλύτερα την επικοινωνία μεταξύ των τμήματων, να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές εργασίες και να έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία ακόμα και απομακρυσμένα. Η αξιοπιστία των υπηρεσιών του Vodafone Business μας βοηθά να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις καθημερινές μας εργασίες.
1: Αναφερθήκατε και στις IoT λύσεις από το Vodafone Business. Πώς σας βοηθούν στην πράξη?
2: Ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία όλων των θαλάμων, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων, απομακρυσμένα όλο το 24ωρο, ακόμα και από το κινητό μας. Ταυτόχρονα λαμβάνουμε αυτόματα alert σε περίπτωση που υπάρξει κάποια απόκληση στη θερμοκρασία, και αυτό μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε ότι η αλυσίδα ψήξης λειτουργεί σωστά σε κάθε στάδιο και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην ποιότητα των προϊόντων που φτάνει τελικά στον καταναλωτή, στους καταναλωτές.
0: Και τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την Alpha Ice Creams από τον ανταγωνισμό, και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας, κυρία Ψωμιάδου?
2: Η προσήλωσή μας στην ποιότητα και στις αυθεντικές πρώτες ύλες είναι το αρχικό που διαφοροποιεί, πιστεύουμε τουλάχιστον, ότι διαφοροποιεί την εταιρεία μας. Παράλληλα, η εμπειρία πολλών δεκαετιών, όπως σας είπα, από το 1958, η συνέπεια και η συνεχής εξέλιξή μας μας έχουν βοηθήσει να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, αλλά και στις υποδομές και στις νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε ακόμη καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και των καταναλωτών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε μια εποχή όπου η ποιότητα, η αξιοπιστία και η σωστή οργάνωση είναι πιο σημαντικές από ποτέ, επιχειρήσεις όπως η Alpha Ice Creams δείχνουν πως η παράδοση μπορεί να συνδυάζεται με την καινοτομία και την σύγχρονη τεχνολογία. Και να σας διαβάσω και ένα μήνυμα από τον Γιώργο από την Αγγλία που λέει ότι η βανίλια Μαδαγασκάρης είναι απίστευτη. Λοιπόν, κυρία Ψωμιάδου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή μέρα και καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Αυτά για σήμερα από την ενότητα. Η επιχείρησή σου μπορεί από το Vodafone Business, με μπόλικη γεύση, δροσιά.
1: Μια βανίλια Μαδαγασκάρη τη θέλω. Η αλήθεια είναι.
0: Βανίλια Μαδαγασκάρη σε μένα, ξέρεις.
1: Με λίγο σοκολατίτσα.
0: Η σοκολάτα Βελγίου μου.
1: Εξαιρετική.
0: Στο μεταξύ, για τη βανίλια Μαδαγασκάρη το συζητούσαμε νωρίτερα το πρωί με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη.
1: Ναι.
0: Διότι παίζει κάποια ομάδα με την εθνική ομάδα της Μαδαγασκάρης και έκανα το αντίστοιχο σχόλιο, το οποίο δεν του άρεσε ιδιαίτερα του Δημήτρη. Αλλά τι να κάνουμε. Να πάρετε λοιπόν βανίλια Μαδαγασκάρης ή σοκολάτα Βελγίου ή ό,τι άλλο θέλετε, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην κίνηση, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πραγματικά πάρα πολύ. Θέλει υπομονή λοιπόν στον Κηφισό. όπου έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα. Βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από την Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Κάποια στιγμή θα φτάσετε. Σε δύο, σε τρία τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Εσύ που κατεβαίνεις στον Κηφισό, μην γελάς με αυτά που ακούς για τον άγνωστο οδηγό που ταλαιπωρείται στην άνοδο, διότι θα ταλαιπωρηθείς αν δεν ταλαιπωρείσαι ήδη. Και εσύ, το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού. Φτάνει σε πρώτο χρόνο μέχρι και τον κόμβο της Ρενό εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά ανοίγει ο δρόμος και από το ύψος της Βικέλα μέχρι και ένα λεπτάκι, μέχρι και τη Λιωσίων έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας πάσει λίγο τα νεύρα. Να μην σας πάσει τα νεύρα, να ακούτε Real FM, να ενημερώνεστε, να ακούτε μουσικές και ψυχραιμία. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Αθηνών έχει το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου, εκεί στην Κουμουνδούρου θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Είναι η λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά είναι και η πλατεία Κουμουνδούρου που υπάρχει και ένα κτίριο εκεί και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Στην περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το κλασικό Αρδιτού. Μην. Καθίστε, χαλαρά, χαλαρά. Από Ριζάρι μέχρι το φανάρι του Χίλτον, επίσης.
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά, ναι, όσο μπορείτε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Στην Κατεχάκη θα ταλαιπωρηθείτε επίσης. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης και φτάνει, ωραία Παναγιά μου, φτάνει μέχρι... μετά τον Καρέα. Το επόμενο φανάρι.
1: Εσύ,
0: μετά
1: αυτό
0: τον
1: είναι
0: Καρέα,
1: πολύ κίνηση που λες.
0: Εκεί που είναι μέχρι την ΑΣΔΑΜ, την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση. Μια χαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.

0: Τι ωραίος Πανικούλης είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο Λάζαρος επισημαίνει και αυτός για τα θέματα που έχουν να κάνουν με, με τα τροχαία, ατυχήματα, δυστυχήματα. Είναι πραγματικά τρομακτική η αριθμή. Γεια σου Θανάση. Καλημέρα από Ιαπωνία εν μέσω τυφώνα.
1: Να φίλος από την Ιαπωνία.
0: Εν μέσω τυφώνα.
1: Α, τυφώνας νόμιζα ότι ήμουν εγώ, συγγνώμη.
0: Όχι, Στεφανία, είναι τσουνάμι. Ναι, εν μέσω τυφώνα ο χορός λέει καλά κρατήσει την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Μόνο ο Σαμαράς έλειπε από τους συνδετημόνες. Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σας δώσαμε ρεπορτάζ εχθές για τον κύριο Σαμαρά. Δεν σας δώσαμε. Αναλυτικότατο. Αναλυτικότατο. Είναι έτοιμο, λέει, και το έμβλημα και η ιδρυτική διακήρυξη και όλα.
1: Εντάξει, τώρα αν θα το κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε πει την αίσθησή μας. Άλλο το ρεπορτάζ και άλλο η αίσθηση.
1: Όχι, εννοώ άλλο η ετοιμασία ενός κόμματος και άλλο η ανακοίνωση.
0: Σωστό. Και τι πράγματα θα φέρει.
1: Εντάξει, κι άλλο να φτιάξει ένα κόμμα και άλλο να θα κατέβει τελικά σε εκλογές.
0: Σωστό και αυτό επίσης.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας λίγο με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, που έχουμε πολύ καιρό να τον φιλοξενήσουμε στον αέρα και να τα πούμε δημόσια. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, και συνταγματολόγος. Έχει πολλές ιδιότητες που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τον κύριο Κατρούγκαλο αυτό το πρωινό. Παρ' όλα τα αυτά, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλή σας ημέρα στους γιος σας, στους ακροατές μας.
0: Να την κάνω ευθέως την ερώτηση.
1: Ευθέως.
0: Πλέον υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα βλέπατε τον εαυτό σας ξανά στην πολιτική ζωή, στην πρώτη γραμμή, με ένα κόμμα που θα βρίσκεται επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας.
2: Είναι φανερό ότι η παρουσία του κύριου Τσίπρα αλλάζει το σκηνικό. Υπήρχε από παλιά μια αποδρομή της κυβέρνησης, αλλά δεν υπήρχε κάποιος που να παίρνει απέναντι και να εμφανιστεί ως εναλλακτική κυβερνητική λύση. Νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα καλύπτει αυτό το κενό, φυσικά στο πλαίσιο και μιας ευρύτερης εισπύρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Εγώ όμως αυτή την περίοδο είμαι στον ΟΗΕ, η θητεία μου είναι περίπου στα μισά. Mm-hmm. Επομένως δεν θα έχω άμεση ενεργή ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική ζωή. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι πολύ καλά κάνει ο Αλέξης και βασίζει και το πολιτικό αυτό εγχείρημα κυρίως σε νέα πρόσωπα.
1: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό, με τον όρο. Δεν είναι ακριβώς όρος που έχει θέσει, αλλά μάλλον είναι το να μην υπάρχουν ενεργεία βουλευτές.
2: Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει και πολύ καλά έχει κάνει το πώς θα προχωρήσει στο στήσιμο, στη στελέχωση του νέου κόμματος. Νομίζω και από ηθική άποψη το φαινόμενο της αποστασίας έχει τραυματίσει αρκετές φορές την ελληνική πολιτική ζωή. Δεν πρόκειται για τέτοιο πράγμα τώρα. Κανείς δεν κατηγορεί όσους προτίθενται να πάνε στο νέο κόμμα ότι το κάνουν με κάποια ιδιωτελή κριτήρια. Αλλά και οι εντυπώσεις μετράνε και νομίζω πολύ καλά κάνει.
0: Εσείς μετά τη λήξη της θητείας σας.
1: Ναι. Σε δύο χρόνια
0: ναι. Είσαστε στο μέσο της θητείας σας. Φαντάζομαι ότι σε δύο χρόνια ξεμπλέγετε από εκεί. Θα βλέπατε τον εαυτό σας λοιπόν.
2: Η θητεία μου είναι 3 συν 3 χρόνια.
0: 3 συν 3.
2: Είναι πολύ μακριά. Δεν νομίζω ότι δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Από εκεί και μετά αυτό είναι θέμα βέβαια όσων μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή του κόμματος. Δεν βλέπω αρνητικό να έχουμε κι άλλα αριστερά κόμματα στη Νέα Βουλή. Είναι φανερό όμως ότι τώρα το βάρος της εκπροσώπησης της εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης είναι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ο οποίος μπορεί μόνος του να προτείνει.
2: Όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι καταλήτης προφανώς για μια ευρύτερη δημοκρατική συσπήρωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Και του ΠΑΣΟΚ δηλαδή.
2: Νομίζω οπωσδήποτε, ναι. Και άλλων δυνάμεων, αλλά νομίζω τουλάχιστον η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ είναι οι βασικοί παράγοντες της κυβερνητικής αναλλακτικής.
1: Μιλάμε για δύο κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν μια σύμπραξη εκλογική ή μετεκλογική. Το λέω δηλαδή, επειδή είχε αρχίσει μια συζήτηση και για κοινό ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό το λέω.
2: Ακούστε, κακά τα ψέματα μέχρι τις πρώτες εκλογές, γιατί νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε και δεύτερες. Δεν μπορούν να γίνουν συζητήσεις για συνεργασία. Είναι το ζήτημα που ποιος θα είναι πρώτος από την αντιπολίτευση. όταν αυτό το πράγμα λυθεί, όταν ξέρουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, νομίζω ότι αναπόφευκτα θα τεθούν τα ζητήματα των συνεργασιών και με ποιο τρόπο θα μπορεί αυτή η συνεργασία να γίνει.
0: Να εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά σας. Υπήρξατε Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, είσαστε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρακολουθείτε τις εξελίξεις από πάρα πολύ κοντά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή μας, κύριε Υπουργέ? Έχουμε μια Τουρκία, έναν Ερντογάν απέναντί μας, ο οποίος μονίμως και συνεχώς εγείρει διάφορα ζητήματα. Έχουμε θεματάκια και με την Αλβανία, με το τελευταίο περιστατικό στη Σβέρνιτσα. Δεν θα λέγαμε ότι η γειτονιά μας βρίσκεται στην καλύτερη φάση της?
2: Έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά, και η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι θα μπορούσε το καλύτερο. Έχουμε μια διακοπή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, όχι μόνο αυτή που ακολουθούσαν η κυβέρνηση τους, που ακολουθούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη γενικότερη παράδοση της Ελλάδας να αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και την γειτονιά μας, τον Αραβικό κόσμο, την Αφρική, την Κίνα, πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ενώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που, αντί για αυτή την παραδοσιακή μεταφορά της γέφυρας, χρησιμοποίησε τον όρο προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης για να περιγράψει το τι είναι η Ελλάδα. Και αν αυτός ο όρος που τον χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά, τον εμφύλιο πόλεμο, μπορεί να πει κανείς ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα διπολικό κόσμο, αυτό που είχε χωρίσει τον πλανήτη στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών και στρατόπεδο της Σοβιετικής Ένωσης, στο νέο πολυπολικό κόσμο είναι προφανώς εσφαλμένος ο όρος. Βλέπουμε μια πλήρη αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων και στην περιοχή μας μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Διαμορφώνεται ένα σουνιτικό τόξο στο οποίο συμμετέχει η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, που μέχρι τώρα ήταν σχετικά απομονωμένο, το Πακιστάν και η Τουρκία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό πρέπει να προβληματίσει την ελληνική διπλωματία. Και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ, που υπάρχει βέβαια μια 20ετία διαμόρφωσης στρατηγικών ισορροπιών, δεν μπορεί όμως η ελληνική διπλωματία να αγνοήσει και το φαινόμενο και το έγκλημα της γενοκτονίας που γίνεται εκεί, αλλά και την αναδιάταξη των δυνάμεων στον αραβικό κόσμο. Και φυσικά υπάρχει και η επιθετικότητα της Τουρκίας, που ποτέ δεν έχει εξαφανιστεί. Και όλα αυτά λοιπόν φαίνεται η κυβέρνηση να μην είναι διατεθειμένη να τα αντιμετωπίσει παρά μόνο τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100
13: χρόνων. Στους 103,3.
12: 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται συνομιλίες για εκεχηρία. Αναλυτικά στο real.gr. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και του 86 περιευθύνη υπουργών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθηκε στη Βουλή. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα επανέλθει εκτάσει για του υποψηφίου των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην Αθηνών από Χαϊδάρεως Καραμαγκά στην άνοδο του Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε άλλο, κυρία Κασίμη. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνεται στη διεύθυνση του papaki.lfm.gr. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, υφυπουργός Υγείας.
0: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Κασίμη.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά για τις προσλήψεις. Είχαμε πει και για τις προσλήψεις γιατρών και για τις προσλήψεις νοσηλευτών. Τώρα τι βρίσκεται στον αέρα, τι τρέχει, ποιες προκηρύξεις?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών, 1131 θέσεις, και σε λίγες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και λοιπές ειδικότητες για την περιφέρεια και κάποιες περιφερειακές.
1: Ναι, για τους γιατρούς άρα είναι στον αέρα, έτσι?
2: Είναι στον αέρα.
1: Και πού κατανέμω τις νέες θέσεις αυτές?
2: Κατανέμονται σε όλη τη χώρα, δεν είναι μόνο στην Αττική, και αφορούν όλες τις ειδικότητες. Είναι μια προκήρυξη πολύ μεγάλη, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Και για το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν λέμε τις επόμενες μέρες, μπορεί να έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο?
2: Καλή να πούμε εδώ ότι για το νοσηλευτικό προσωπικό στην Αττική έχει ανοίξει η πλατφόρμα και αυτή τη στιγμή προσλαμβάνονται όσοι έχουν κάνει αίτηση. Η πλατφόρμα για τον υπόλοιπη, για την περιφέρεια, θα ανοίξει εντός αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας πάω λίγο στον έμπολα. Επειδή ακούστηκαν πολλά, διαβάσαμε πάρα πολλά. Μάλιστα, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, βέβαια για άλλους λόγους, αλλά αυτό το οποίο έγινε στο Αττικό νοσοκομείο, που φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε και ψάχαμε να βρούμε αν τελικά βρίσκεται σε καραντίνα το νοσοκομείο. Τι ακριβώς γίνεται εκεί, γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση? Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Τελείως άσχετα και ξεχωριστά θέματα.
0: Ξεχωριστά θέματα, ασφαλώς.
2: Ο έμπολα είναι ένας ιός που υπάρχει και αρκετά χρόνια στην Αφρική, με ένα συγκεκριμένο τρόπο μετάδοσης. Κατά καιρούς γίνονται εξάσεις της εμφάνισης του επιδημίες, τοπικές επιδημίες. Δεν έχει καταγραφεί τις προηγούμενες φορές κανένα κρούσμα στην Ελλάδα και ελάχιστα κρούσματα στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο παρακολουθούμε δεν αναμένεται να προκαλέσει κάποια πίεση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε περιοχές της Αφρικής, όπως και έχουμε μια έξαρση τοπική επιδημία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Επιδημία, όχι η πανδημία. Επιδημία. Καλά κάνετε και το τονίζετε. Μπορείτε να μας πείτε και τι γίνεται παρεπιπτόντως, γιατί είναι ένα θέμα συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, σε σχέση με τις εξελίξεις στο θέμα των θεραπείων για τον καρκίνο?
2: Έχουμε μια πολύ ενθαρρυντικές ανακοινώσεις στο συνέδριο που έγινε στο Σικάγο, και για ένα καρκίνο του παγκρέατος που ήταν αρκετά δύσκολη θεραπεία, έχει βρεθεί ένα φάρμακο το οποίο είναι εξαιρετικά υποσχόμενο, η αμύβαντα μπάμπι, αν το λέω σωστά, το οποίο διπλασιάζει, έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι στιγμή. Εξαιρετικό, πολύ καλό νέο. Είναι αυτό που λέμε ότι η επιστήμη στο τέλος θα νικήσει.
1: Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο για να πάρει αδειοδότηση, επειδή το ξέρετε και καλύτερα εσείς. Γιατί έχουν έτσι γεννηθεί ελπίδες σε ασθενείς.
2: Είναι στη φάση τριών κλινικών μελετών, είναι προς το τέλος της διαδικασίας. Δηλαδή θα πάρει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει.
2: Γιατί είναι διαφορετικό ο FDA, είναι διαφορετικό ο EMA, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων. Αλλά έχουν τελειώσει οι κλινικές δοκιμές, γιατί ένα φάρμακο είναι η έρευνα, είναι οι κλινικές δοκιμές στα εργαστήρια, σε πειραματόζωα, μετά είναι σε ασθενείς. Έχει τελειώσει και η φάση 3, δηλαδή, που είναι για τους ασθενείς. Άρα είναι εξαιρετικά, σε πολύ σύντομα.

0: χρονικό διάστημα θα πάρει την άδεια.
1: Α, μάλιστα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Κύριε Υπουργέ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για το γεγονός και στέλνουν μηνύματα ακροατές και ακροάτριες για την αναμονή. Εξακολουθεί και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχουν παραδείγματος χάρη μηνύματα που λένε ότι στα έκτακτα σε εφημερεύουν νοσοκομείο. Μέχρι να μπω σε κρεβάτι, αφότου είχε περάσει βεβαίως από τα επίγοντα, πέρασαν μέχρι και 6 ώρες.
0: Οι 9 ώρες ήταν η αναμονή όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα στα τμήματα στα επίγοντα. Στα επίγοντα, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τις 5 ώρες. Είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό είναι ο χρόνος που έχουν και άλλες ειδικότητες και θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Έχουν μια πολύ σημαντική βελτίωση, η οποία επιτεύχθηκε με τρεις τρόπους. Πρώτον, είναι η στοχευμένη πρόσληψη προσωπικού στα επίγοντα, που έχουμε πάρει από γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς που εργάζονται στο τμήμα επιγόντων. Δεύτερον, είναι η ανακαίνιση, η αναζήτηση των επιγόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό, αλλά να έχεις ένα αξονικό το οποίο είναι μακριά από τα επίγοντα, μπορεί να χρειάζονται και μισή ώρα για τη μεταφορά κάθε ασθενούς. Αν είναι δίπλα, μπορεί να χρειάζονται μόνο 5 λεπτά, οπότε κερδίζεται πολύ μεγάλο χρόνο. Και ο τρίτος είναι το βραχιολάκι, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο μας βοηθάει να βλέπουμε πού υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι ώστε να παρεμβαίνουμε και να διορθώνουμε.
2: Από το σύστημα αυτό, πού έχετε εντοπίσει τις περισσότερες καθυστερήσεις και βεβαίως να μας διευκρινίσετε και αυτό το οποίο ξεκινήσατε να λέτε και σας διάκοψα.
0: Είπατε και εσείς 5 με 6 ώρες.
2: Ναι.
0: Ένα μέτριας βαρύτητας περιστατικό, ένα τροχαίο με ένα ελαφρύ κάταγμα. Θα πρέπει να το δουν 4 διαφορετικές ειδικότητες τουλάχιστον. Γενικός χειρουργός, ορθοπαιδικός, νευροχειρουργός, θρακοχειρουργός, να κάνει αξονική, να κάνει υπέρηχο, να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις, το οποίο πρέπει να έχουμε και τα αποτελέσματα. Είναι σαν να επισκέπτεται 7 διαφορετικούς σταθμούς σε ένα

0: μία από τις ειδικότητες, ένας συνάδελφος, ξέρετε, θα το ξαναδώ σε 2 ώρες. Κάτι που κάνουμε αρκετά συχνά, είναι νευροχειρουργία, για παράδειγμα. Οπότε ο ασθενής μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο και 7 και 8 ώρες, αλλά είναι χρόνος ο οποίος γιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει να παραμείνει τόσο χρόνο στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και πρέπει να διευκρινίζονται αυτά τα πράγματα, γιατί οι αριθμοί από μόνοι τους δεν λένε πόση ώρα. Το θέμα που έχει είναι πόση ώρα περίμενε να αρχίσει η πρώτη εξέταση.
1: Μάλιστα.
0: Αν η πρώτη εξέταση ξεκινάει σε μισή ώρα, 40 λεπτά, σε μία ώρα, από εκεί και πέρα τα επίγοντα, η ροή τους είναι πλέον απόφαση των γιατρών πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί.
1: Θέλεις
0: να πούμε ένα παράδειγμα, το ΚΑΤ είχε 2,5 σχεδόν ώρες αναμονής και το Πέδων Αγίας Σοφίας 1 ώρα και 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Αυτή η χρόνη είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι.
2: Ναι. Αυτή η χρόνη είναι όντως μικρή και είναι και διαχειρίσιμη. Οι υπόλοιποι 5 και 6 ώρες, το ξέρετε και εσείς, το καταλαβαίνετε, επειδή είσαστε γιατρός και έχετε δουλέψει.
0: Και γι' αυτό είναι ένα λεπτό, ναι, όμως. Γιατί πρέπει να βάλουμε και εκεί που πρέπει να είναι. Γιατί άμα σας λέω ότι οι 5 ώρες, και αυτό είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, είναι η ώρα που είναι η αναμονή στα επίγοντα ενός μέτρου περιστατικού.
2: Άρα, κύριε Υπουργέ, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει θετικό πρόσημο για εσάς?
0: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ίσως σοβαρότερη από τον καιρό της ίδρυσής του, σε ένα σύστημα με πάρα πολλά προβλήματα και έχουν διορθωθεί αρκετά πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχαμε ποτέ. Ανακαινίζουμε κτίρια, γιατί είχαμε και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης, βέβαια, το οποίο βοηθούσε πολύ.
0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψηφιακή αναβάθμιση, μπορεί να τη δει κανείς στο κινητό του με το My Health App. Έχουμε το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που είναι πολύ μεγάλη στροφή Υπουργείου Υγείας για να γίνει πραγματικά Υπουργείο Υγείας και να σταματήσει να είναι Υπουργείο Ασθένειας. Δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ό,τι προβλήματα και να υπάρχουν, όσες δυσκολίες και να υπάρχουν σε μια χώρα η οποία ή σε ένα σύστημα το οποίο βγήκε από 2 πολύ μεγάλες κρίσεις, ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ίσως την καλύτερη από τον καιρό της ίδρυσης του.
1: Κύριε Θεμιστοκλέος, έγινε μια έρευνα πριν από λίγες μέρες από την ΠΟΕΔΗΝ, η οποία καταγράφει όμως την ίδια ώρα που μας λέτε αυτά, και δεν παραγνωρίζει κανείς ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Ωστόσο, καταγράφει πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε κέντρα υγείας και σε Αιγαίο και σε Ιόνιο και σε Κρήτη. Σε κέντρα υγείας δηλαδή νησιών, με κλειστές ΜΕΘ, με κλινικές να υπολειτουργούν, με μεγάλες ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες. Και όλα αυτά ενώ έχει αρχίσει η τουριστική σεζόν και σε ένα-δύο μήνες θα κορυφωθεί.
0: Ναι. Όλα αυτά έχει ένα μέτρο σύγκρισης και το μέτρο σύγκρισης είναι το που βρισκόμαστε, που ήμασταν και που είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά που ήμασταν πότε, σε σχέση με πότε, θέλω να πω, δεν είστε κυβέρνηση ένα χρόνο.
0: Όχι, με πριν από 2 χρόνια και με πριν από 7 χρόνια και με πριν από 20 χρόνια, σας λέω διαχρονικά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, ειδικά στους γιατρούς που έχει αλλάξει αρκετά το εργασιακό πλαίσιο, έχουμε αύξηση του μισθού, αύξηση στις εφημερίες, οριζόντια φορολόγηση εφημεριών, δυνατότητα αύξηση ιδιωτικού έργου. Έχουμε καλύψει θέσεις που διαχρονικά μέναν κενές και άγονες. Και στις δύσκολες περιοχές, από τις 300 τέτοιες θέσεις, από το 2010, όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, δεν υπήρχε κανείς υποψήφιος, έχουμε καλύψει τα 2/3.
1: Στην Κρήτη είναι προτήρηση. Που υπάρχουν ελλείψεις που βλέπω, είναι δύσκολη η περιοχή, ακριτική περιοχή. Η Κρήτη, βλέπω στο Βενιζέλιο, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ πάντα τα στοιχεία, είναι περιοχή ακριτική.
0: Όχι, δεν είναι ακριτική περιοχή. Η Κρήτη, το Παγνί και το Βενιζέλιο, αλλά το Παγνί έχει αύξηση στους γιατρούς περίπου 20%. Το να έχει μία κλινική συγκεκριμένη σε ένα νοσοκομείο, που δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό, μπορεί να υπάρξει μακροχρόνια άδεια, μπορεί να έχουμε παρατήσεις για τον ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να χαλάει τη γενική εικόνα. Σας το λέω, η Κρήτη έχει πολύ περισσότερους γιατρούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το Παγνί, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Κρήτη, έχει περίπου 20% περισσότερους γιατρούς.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Αν δεν πάμε να. Ναι, εντάξει, ήθελα να μας πει λίγο περισσότερο για τις ελλείψεις, αλλά αν δεν έχουμε.
0: Ό,τι θέλετε, ρωτήστε μας. Λέω συγκεκριμένα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ότι θα υπάρξουν περιοχές στη χώρα, ειδικά με το γεωγραφικό ανάγλυφο που έχει η Ελλάδα, με την πολύ μεγάλη δυσκολία στα νησιά, θα παρουσιαστεί ένα κενό, είτε γιατί δεν έχει καλυφθεί.

0: η θέση, είτε γιατί η θέση είχε καλυφθεί, αλλά υπήρξε ένα ροντική άδεια που το ΕΣΥ είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Και ακόμη και σε αυτό, ή στι μετακινήσει που κάνουμε το καλοκαίρι, έχουμε θεσπίσει 2.000 ευρώ σε κάθε μετακίνηση επιπλέον του μισθού. Το οποίο έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα
1: απλά αυτό το ποσό δίνεται για μία φορά, οπότε μετά αρχίζει η μάχη της καθημερινότητας, κύριε Υπουργέ.
0: Το ποσό γίνεται στη μετακίνηση. Το καλοκαίρι, για να καλύψουμε την αυξημένο κόσμο στα νησιά, μετακινούμε κόσμο από τα αστικά κέντρα.
2: Ναι.
0: Σε κάθε μετακίνηση γιατρού είναι 2.000 ευρώ επιπλέον του μισθού.
2: Με την, ένα επίσης σημαντικό θέμα και δεν το συζητάμε συχνά, είναι ανακουφιστική φροντίδα. Εσείς ως Υπουργείο έχετε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για αυτό?
0: Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει ολοκληρωθεί όλη η νομοθεσία γύρω από την ανακουφιστική φροντίδα, το προεδρικό διάταγμα, έτσι ώστε να έχουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική και ένα οδικό χάρτη στο πώς θα δημιουργήσουμε μονάδες σε νέα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν, στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που προβλέπονται κλίνες ανακουφιστικής. Στην Αθήνα γίνεται συζήτηση να δημιουργηθεί μια μονάδα στους επόμενους 12 ή 18 μήνες, για να είμαι πιο ακριβής, και έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, περιλαμβάνει και εκπαιδεύσεις γιατρών, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και αυτή την υπηρεσία στους ασθενείς, ειδικά στους ασθενείς σε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
2: Είναι κάτι το οποίο κρέμει χρόνια.
1: Χρόνια, πολλά χρόνια, και μας δίνει είδηση τώρα ο κύριος Θεμιστοκλέους ότι μπαίνουμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Να έχουμε και ανακουφιστική φροντίδα στη χώρα μας.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Υπουργέ, διότι αυτό όντως χρειάζεται και το επισημαίνουν συνάδελφοί σας, εσείς ο ίδιος, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, και βεβαίως να είναι προς όφελος των ασθενών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Real FM. Τάκης και
3: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ρωμαίος
15: Γιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Πένα.
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνα

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ρωματζάδα μας διώχνει σιγά σιγά, κύριε Σαβρανίδη.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς είναι εκεί που θες να πας, να ξέρεις, έχεις στο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Στο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Μας στέλνει ο Γιάννης, επειδή μας στέλνει καθημερινά θερμοκρασία 13 βαθμούς, ό,τι πρέπει για σένα.
0: Είναι μια χαρούλα, είναι μια χαρούλα. Εδώ έχουμε ένα καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Είναι
0: καλοκαίριασε. Θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσο?
0: Μέχρι 32 θα φτάσει.
1: Μια χαρά.
0: Ζακέτα μην πάρει. Ομπρέλα μην πάρει, δεν χρειάζεται.
1: Καλά, εσύ δεν παίρνει ούτε ζακέτα.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ναι, και τι άλλο να πάρω.
0: Ένα μαγιουδάκι, ρε παιδί μου,
1: ένα παγωτό.
0: Όχι μόνο ένα, γιατί άμα ξεκινήσει με το ένα παγωτό, δεν σταματά ποτέ στο ένα παγωτό.
1: Όχι, ένα παγωτό, αρκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πω.
0: Πώ θα λε. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα.
1: Και όχι μόνο στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, παντού λέμε τώρα. Στην πρωτεύουσα και παντού.
1: Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα και στην Ιαπωνία και στο Χοτσιμίχ και από μα ακούνε.
0: Δανία,
1: Ολλανδία, στο Λονδίνο. Είμαστε. Μας έγραφα νωρίτερα, λοιπόν.
0: Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Διεθνή
1: και
0: καριέρα κάνετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 5 Ιουνίου το βάλετε το Γκρίζ. 1978 αγέννητη. Το πιο feel good musical όλων των εποχών με του Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον-Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας να
1: Very
0: πάτε
1: nice.
0: Έτσι, να δούνε και το Γκρίζ. Γενικότερα τι ωραίες εποχές που ήταν, πώς εξελισσόταν η αγάπη, ο έρωτας ανάμεσα στους νέους. Αυτός ο ρομαντισμός.
1: Λείπει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Με το μαλλί εκεί του Τζον Τραβόλτα. Πρέπει να φύγουμε, κύριε Σαπρανίδη.
1: Ούτε ένα τίποτα δεν μας αφήνει.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη ήταν μαζί σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης μαζί σας στο άλλο μικρόφωνο.
0: Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Για χαρά.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Λατό FM στους 103,3.
17: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα

νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: FM.
1: Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτήριου 41 ετών άνδρας που σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών, με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
1: Αυτοί που φεύγουν.
2: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
1: Σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μην φανούν.
3: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
1: Σας
0: αφήνουμε μόνους σας να το ευχαριστηθείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
5: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
6: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
5: Και αυτούς που φεύγουν.
7: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο.

0: Για κανέναν από εμάς.
1: Για αυτούς που μένουν.
2: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
1: Οι μοίρες μου απόνια πάντα τους δέρνουν.
3: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε. Όπα, όπα τέτοια, ένας.
1: Αυτοί που φεύγουν.
4: Έτσι είναι, Αμαλία μου. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Όπως πολύ σωστά λέει το τραγούδι εδώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
5: Μεγάλη στεναχώρια έχω. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ. Εντάξει, αφού τόσο προσπαθήσαν να κάνουν αυτό το κόμμα, την αριστερά εννοώ, και θέλανε τόσο πολύ να μείνουν, γιατί φεύγουν.
4: Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
5: Ποιες συνθήκες είναι διαφορετικές?
4: Όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν όταν είχε αναλάβει την προεδρία του κόμματος ο Στέφανος Κασελάκης. Για τότε, αυτό λοιπόν αποχώρησαν
5: και
4: τότε.
5: Και δεν γυρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού φύγανε για τον Κασελάκη και τώρα δεν έχουν θέμα.
4: Γιατί όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
5: Α, τον έκλεισε τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι για άλλο κύκλο.
4: Έτσι διαπιστώνουν τουλάχιστον.
5: Ξέρεις, λίγο, έχω μπερδευτεί. Όσοι κάνουμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ και σε συγκεκριμένους χώρους, θυμόμαστε. Συμφωνούσαν, θέλαν ή δεν θέλαν κάποιοι από αυτούς που αποχώρησαν να παραιτηθεί και να φύγει, να κάνει στην άκρη Αλέξη Τσίπρας. Ρωτώ.
4: Α, αυτό εγώ δεν το ξέρω.
5: Α, δεν το ξέρεις.
4: Εμένα μην με βάζεις αυτά.
5: Όχι, δεν σε βάζω εγώ σε αυτά. Λέω, ερωτήματα θέτω. Λέω και ξαφνικά αγαπήσαν πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, λίγο τρελαίνομαι. Λίγο τρελαίνομαι.
4: Γιατί θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα?
5: Αυτό δεν το ξέρω.
4: Ή θα πάνε όλοι?
5: Αυτό συμφωνώ. Επίσης, από την Αμαλία λένε ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Άλλες προφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο έχουν γίνει δηλαρίσματα. Εγώ λέω την επίσημη γραμμή του κόμματος της Ελλάς που λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Βεβαίως, δεν νομίζω τώρα η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία λέει θα παραμείνω ενεργή στην πολιτική.
4: Ναι, γιατί να πούμε ότι η παρέδωσε κυρία Αχτσιόγλου είναι και η μοναδική η οποία παρέδωσε και την έδρα.
5: Και την πήρε ο κ. Δρανασάκης.
4: Παραιτήθηκε δηλαδή από το βουλευτικό αξίωμα. Έτσι.
5: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η Έφη Αχτσιόγλου. Που ήταν και νεότερη υπουργός επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, 31 ετών έγινε υπουργός εργασίας. Ότι θα έφευγε χωρίς να ξέρει η ίδια ότι θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέω εγώ. Τώρα, αν αυτό εκείνη, αυτό έχει στο μυαλό της, αλλά δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
4: Η ίδια πάντως διέψευσε χθες ότι έχει γίνει κάποια συμφωνία με το νέο κόμμα. Ελλάς, δηλαδή, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
5: Εγώ απλώς θα περιμένω μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ό,τι σταδιακά θα γίνουν οι. Δηλαδή, θα προσθεθούν στην Ελλάς αυτά τα παλιά, οι παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξη Τσίπρας, πραγματικά δεν το ξέρω και δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά δεν θα γίνει αυτομάτως, ούτε τώρα. Τώρα μπορεί να έχουμε ένα, να είναι ένας, να είναι δύο, να είναι τρεις, από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λέει είναι ότι εγώ έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, είδαμε τέσσερα καινούργια πρόσωπα, όσους προσώπους τύπου. Άρα δεν θέλει να ταυτιστεί απόλυτα αυτή τη στιγμή με το παλιό.
4: Εγώ αυτό που είχα ακούσει, ρε παιδί μου, και πρόσφατα από στελέχη του νέου κόμματος να λένε, είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δεν θέλουμε μία επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ένα κόμμα με συνιστώσεις, με τάσεις, με ομπρελές, με αδιάβροχα, με 2, 3, 53 και 1013 κτλ.
5: 53 νομίζω ότι δεν θα υπάρχει.
4: Δεν θέλει ένα τέτοιο νέο κόμμα.
5: Λογικό είναι, γιατί ουσιαστικά η αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που παρτίθηκε και από βουλευτής κτλ. Και με αυτό έχει να κάνει, ότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα χωρίς τις πολλές τάσεις με διαφορετικές απόψεις για πολύ σοβαρά θέματα. Και το έχουμε ζήσει και αυτό και στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν ξέρω πόσο όλα αυτά δένουν μεταξύ τους για να έχουμε δηλαδή μαζικά να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να είναι αριστερά να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ξαναλέω, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Αν έχει γίνει συζητήσεις, αν γίνονται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Αν κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα φύγω και θα πάω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουν μιλήσει. Πού να το ξέρεις όλα αυτά?
4: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν. Το γεγονός είναι ότι είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα για τη Νέα Αριστερά, η οποία έμεινε με 4 βουλευτές. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου την παίρνει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης.
5: Ανεξάρτητος όμως.
4: Ανεξάρτητος, ο οποίος πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει να ορκιστεί αρχικά ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
5: Βεβαίως.
4: Επειδή είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
5: Και μετά είναι ανεξαρτητοποιηθεί.
4: Ακριβώς.
5: Να πούμε πια ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, συγγνώμη, είναι η δεύτερη δύναμη, κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στην Βουλή. Είναι 40 νομίζω πια. Η 32 έχει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα θυμάμαι καλά, 32 δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Λοιπόν, άλλο ένα περίεργο. έτσι, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Η ανεξάρτητη παραπάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι Πασόκ, βεβαίως, πώς βρέθηκε ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του Πασόκ, επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά.
4: Εδώ έχουμε τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση.
5: Δεν υπάρχει
4: δηλαδή,
5: αυτό το
4: αυτός
5: πράγμα.
4: Αυτός ο χώρος πραγματικά. Μια ζωή, ρε παιδί μου, από τη δημιουργία του τότε, από το κουκουέ εσωτερικού, από το 68 και μετά, γίνεται της διάσπασης, δηλαδή πραγματικά.
5: Ναι, και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει με φόρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει ένα boost λόγω της επανεμφάνισής του. Άλλοι λένε ότι αργότερα μπορεί να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου. Όμως, ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, έτσι, δεν θα πω του προοδευτικού χώρου, θα πω της κεντροαριστεράς, και ακριβώς ότι δεν μπορούσαν να συνοηθούν ποτέ μεταξύ τους. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα ένωνε όλους, θα επανεμφανιζόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που λέγεται ότι μπορεί να ενώσει. Τώρα, αν μπορεί να ενώσει τους νέους με τους παλιούς και όλο αυτό, αυτό θα το δείξει η ιστορία και θα το αποδείξει.
4: Για αρχή λοιπόν είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και τουλάχιστον 140 στελεχών από τη Νέα Αριστερά.
3: Όπα! Όπα τέτοια! Ένας-ένας!
4: Ένας-ένας παιδιά με τη σειρά! Από την άλλη το μήνυμα το οποίο έρχεται από το καινούριο κόμμα, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά παιδιά, όπα, δεν υπάρχουν θέσεις.
5: Ναι.
4: Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το είπε η κυρία Κούφο-Νικολάκου.
0: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
6: Δεν έχει, κυρία
0: Χτσόγλου. Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
4: Δεν υπάρχουν λοιπόν εξασφαλισμένες θέσεις, ούτε υπάρχουν εδώ πέρα προνόμια, ούτε θα μπορούν να έχουν αξιώσεις κτλ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά βλέπουμε.
5: Διαβάζω ένα μήνυμα της Αναστασίας. Καλημέρα, Αναστασία. Μου λέει μεταξύ μας, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Απορώ και στενοχωριέμαι. Ξέρετε τι κάνανε τότε στον Τσίπρα αυτή η ομάδα και δύο ομπρέλα στην οποία άνοικαν. Ανήκαν, συγγνώμη, πολλά φιλιά. Είναι αυτό που είπα εγώ. Πώς γίνεται την ώρα που έχεις, μάλιστα το κόμμα σου για να λάβει διευρυμένες τις χώρες να διαφωνείς και να έχεις δική σου γραμμή και ξαφνικά να λες ότι όχι, έτσι θα πάω πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρεις, στην πολιτική όλα γίνονται. Αυτό.
4: Από εκεί και πέρα είχαμε και την τοποθέτηση του Γαβρίλη Σακελαρίδη, που είναι επικεφαλής πλέον του κόμματος της Νέας Αριστεράς, για τις αποχωρήσεις.
7: Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθεστάκια στους ισαγενείς.
4: Θα παραμείνουν λοιπόν αυτά τα στελέχη εκεί στην αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος,
5: η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα. Έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Και η κυρία Πέρκα είπε για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν πρόεδρος του κόμματος και κοίταζε να πάει σε άλλο κόμμα. Εντάξει, θα υπάρχουν τώρα και αυτές οι δηλώσεις. Θα μου πείτε βέβαια, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν περίπου στο 1-1,5%
5: βία 2. Ναι, δεν είχε. Δηλαδή, δεν είχε ακούσει την είσοδο του καν στη Βουλή με αξιώσεις. Παρ' όλα αυτά, σου λέει φύγαμε. Κάνουμε ένα νέο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι όσοι μείναν θα πάτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει, λέω τα σενάρια.
4: Τοποθετήθηκε ο κύριος Βαρουφάκης.
5: Ναι.
4: Ναι, λέει, σε συνεργασία.
5: Α.
4: Με τη Νέα Αριστερά. Αλλά ναι. Πλην ενός.
5: Πιανού.
4: Εδώ μου. Τώρα έχουμε άλλα θέματα.
5: Για πες μου.
8: Ο Ευκλήδης ήταν η αριστερή μου συνείδηση, υποτίθεται. Ήταν ο άνθρωπος που θα μετράβαγε από το αυτή αν πήγαινα να υπογράψω το μνημόνιο. Mm. Και μετά από μένα έρχεται και το υπογράφει. Και ζητάει ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε ήταν σπουδαίο πράγμα η υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Αυτό θα ήταν το τέλος του Μέρα 25 Νοτική Αριστερά. Είπα ότι υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι μέσα. Αν θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα κάνουμε φιλόξενα.
5: Φιλόξενα.
4: Ναι, σε συνεργασία πλην Τσακαλώτου. Δεν θέλει το Τσακαλώτου.
5: Πάντως, βρείτε τα. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά αξιόλογα στελέχη.
4: Φυσικά και υπάρχουν.
5: Έτσι, ο κύριος Χαρίτσης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
4: Φυσικά.
5: Η κυρία Χτσιόγλου, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ αναρωτήθηκα κάτι άλλο. Όταν διαφωνούσαν με τον Αλέξη Τσίπρα ή όταν αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά που έλεγαν και μεταξύ τους, γιατί ξέρουμε τα παρασκήνια. Αυτό είπα εγώ. Υπάρχουν. Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έτσι. Θέλω να πω, είναι τρία στελέχη τα οποία και ρόλο παίξανε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο κτλ. Άλλο αναρωτήθηκα. Πώς μπορείς να είσαι ξανά με ένα πρόσωπο, το οποίο, και δεν μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, με το οποίο είχες κάνει έστω και όχι δημοσίως, κριτική. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο.
4: Αυτό που θα σου πούνε είναι ότι είναι διαφορετικές οι πολιτικές συνθήκες.
5: Ωραία, το δέχομαι. Το δέχομαι.
4: Και διαφορετικές και οι πολιτικές ανάγκες.
5: Έτσι είναι, ανάγκες ακριβώς και βεβαίως. Καταλαβαίνοντας ότι πια και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλώνεται λόγω της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας του κόμματος Ελλάς. Φαίνονται ξεκάθαρα αυτό, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Αριστερά, όπως είπε ο Ιωσήφ, ποτέ δεν φάνηκε να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή. Όλοι κοιτάνε και την πολιτική του επιβίωση. Τι να λέμε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται. Όλοι κοιτάνε, και όχι στη λιμνή κόμμα, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται, κοιτάνε την πολιτική τους επιβίωση. Γιατί τώρα ανακατεύεται η τράπουλα και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
4: Και ανακατεύεται πολύ. Αμαλία μου, ανακατεύεται πάρα πολύ.
5: Γιατί
4: θα ανακατευτεί και το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα.
5: Ακριβώς.
4: Ανακατεύεται και στο ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις Δούκα που έχουν φέρει ανακατοσούρα κτλ. Ανακατεύεται και στη Νέα Δημοκρατία με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά.
5: Ακριβώς.
4: Γενικά επικρατεί μια ανακατοσύρ που έλεγε και ο λογοθέτης, ο αείμνηστος ηθοποιός. Ο λογοθετήδης. Ανακατοσύρ. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
5: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι ότι το πια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, ξεκάθαρα. Κυρίως θα πω αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, γιατί στην κεντροδεξιά ή τη δεξιά πολυκατοικία θα δούμε τι θα φέρει η δημιουργία του νέου κόμματος κ. Σαμαρά, που κάποιοι λένε ότι δεν βιάζεται, το έχει αποφασίσει, αλλά δεν βιάζεται. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται ότι η έλευση του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, συσπηρώνει κάποιους από τους αναποφάσεις τους ή αυτούς που λέμε στην γκρίζα ζώνη. Έτσι. Θα το δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί τι λένε όλοι οι δημοσκόποι, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να έχουν αυτή τη φόρα τα νέα κόμματα. Έχουμε ξαναδεί να έχουν έτσι μια φόρα, γιατί είναι νέα κόμματα και ως πρόσωπο Αλέξη Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη είναι ότι και μετά ξέρεις λίγο να ξεφουσκώσουν και μετά αυτό είναι ότι είναι ένα πρώτο boost και μετά να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Όλα όμως θα φανούν και θα καταδειχθούν το Σεπτέμβρη.
4: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Πήγα χθες λαϊκή, λέει, ικανοποιητική και σε αυθονία και σε τιμές. Πολλά τα φρούτα πλέον. Βερίκο, καροδάκινα, καρπούζι και πεπόνι. Μπράβο. Πήρα βερίκοκα χθες.
5: Ναι, έχει ωραία φρούτα. Ωραία φρούτα.
4: Πήρα βερίκοκα 2,5 ευρώ. Το κεσεδάκι, έτσι.
5: Ναι.
4: Καλημέρα στον Θεόδωρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια και με την κούπα στο πόλο. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μας ακούει στην Πάτμο.
5: Καλημέρα, Κατερινάκη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
4: Καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει στην Λάρισα, την πόλη όπου τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της.
5: Όπω έχει πάει στη Λάρισα, θα το έχει διαπιστώσει. Να σου πω, σήμερα δεν δίνουν τα παιδιά Πανελλήνιες, Τετάρτη.
4: Φυσικά.
5: Να πούμε καλή επιτυχία
4: καλή
5: σε
4: επιτυχία.
5: Όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είναι το δεύτερο μάθημα που δίνουν τα γενικά λύκεια, νομίζω, αν τα λέω σωστά.
4: Ναι.
5: Καλή επιτυχία και στην κορούλα του Ιωσήφ.
4: Ευχαριστώ. Σήμερα δίνουμε αρχαία.
5: Αρχαία. Μ' αρέσει, ναι. Λατρεύω. 18,5 είχα γράψει.
4: Καλημέρα και στο Γιάννη. Να σταματήσουν να ανακατεύουν την τράπουλα όμως, λέει, γιατί ανακατευόμαστε κι εμείς και στο τέλος θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης γράφει: διασπάσεις, κατακερματισμός δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Όλα αυτά λόγια σας. Απολύτως σωστά. Ωστόσο, όλους αυτούς, λέει, τους αντιμετωπίζουν στα μέσα γενικά ως την ελπίδα μας, αφού με ένα μαγικό τρόπο θα συνεννοηθούν ξαφνικά και θα είναι μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
5: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι ψάχνουν το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λογικό είναι, σου λέει να γίνει ένας πόλος. Γι' αυτό και τι λένε κάποιοι, ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει αυτό τον πόλο, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει τον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι λογικότατο. Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να υπάρχει έναν αντίπαλο δέος και για την κυβέρνηση χρειάζεται να υπάρχει αντιπολίτευση κτλ. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει έναν θεσμικό ρόλο και περιμένουμε να δούμε. Μην λέμε από τώρα, να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και τι θα γίνει και το φθινόπωρο. Πάντως, πιέζεται ξεκάθαρα από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα.
4: Καλημέρα και στον Μπάμπη. Για το όχι, λέει, που έγινε ναι, και για το τρίτο μνημόνιο, οι συνιστώσεις έφταιγαν. Όχι ο Τσίπρας, όπως και για το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Γράφει ο Μπάμπη στο μήνυμά του. Καλή σου ημέρα. Εμείς είπαμε ότι γενικότερα δεν θέλει να πάει στη λογική ενός κόμματος όπως ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Με όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις, με όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις που ο καθένας, κάθε λίγο και λιγάκι, είχε και μία διαφορετική άποψη. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Αγαπητέ Λεωνίδα, αυτό το οποίο γράφεις για τον Πειραιά θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο, επειδή ακόμα δεν το γνωρίζουμε, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε, θα το δώσουμε τώρα στον Παναγιώτη το Βολάνιο. Και μέσα σε αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο πολιτικό μας σκηνικό, χθες έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Μαΐου.
5: Μεγάλα πανηγύρια έχουμε. Μεγάλα. Να τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
4: Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι καταγράψαμε τον Μάιο με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
6: Άκρως ανησυχητική η εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού και πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα. Για την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός τον Μάιο, με βάση τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat, έκλεισε στο 3,2% που είναι υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Για την Ελλάδα, στο 5%, ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 4,6% τον Απρίλιο. Εδώ έχουμε υψηλό από το Μάρτιο του 2023.
9: Πολύ χαρήκαμε.
6: Τι κρατά τον πληθωρισμό ψηλά είναι η ενέργεια στο 10,9%. Οριακά αυξημένη από τον Απρίλιο, οι υπηρεσίες 3,5% από 3%, τα τρόφιμα έχουμε μια υποχώρηση 2% από 2,4%, όμως ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, ο Φάμπιο Πανέτα, δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι έρχονται αυξήσεις μαζικές στα τρόφιμα από τις αρχές του 2027 εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λιπάσματα.
10: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι, κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
4: Άκουσες τη δήλωση ο Φάμπιος ο Πανέτας?
5: Τι είπε ο Πανέτας?
4: Δεν άκουσες?
5: Όχι.
4: Τι αυξήσεις έρχονται στα τρόφιμα?
5: Εσύ μήπως πήρε το μάτι
4: από
5: σου
4: από τις αρχές του 27?
5: Ναι, μήπως πήρε το μάτι σου, λέω εγώ, που θα το πήρε. Ενώ λέγαμε ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια 0,25, τώρα οι οικονομολόγοι προβλέπουν μισή μονάδα αύξηση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει για το δανειό σου και το δανειό μου, το στεγαστικό? Δεν θέλω να σου πω. Μισή μονάδα αν πλέον λέει όπως. Γιατί έτρεξε ο πληθωρισμός και γκάζωσε ο πληθωρισμός, τον γκάζωσε μέσα σε εισαγωγικά και σε Ισπανία και σε Γαλλία και σε Ιταλία και σε Γερμανία. Εμείς βεβαίως 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% εμείς. Είμαστε και πολύ πιο πάνω.
4: Εμείς είμαστε πολύ λάθος, ναι, παιδί μου.
5: Λέω
4: είμαστε
5: όμως,
4: τρίτη.
5: Ναι, είμαστε τρίτη. Λέω όμως και λόγω ενεργειακού κόστους, έτσι, το οποίο πήρε πάνω κοντά στο 11%. Και τροφίμων κτλ.
4: Καύσιμα κυρίως.
5: Καύσιμα, ενεργειακό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, όταν ανεβούν και τα επιτόκια μισή μονάδα, και ίσως εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που εγώ παιδιά δεν βλέπω να τελειώνει, και το Σεπτέμβριο έχουμε μια άλλη αύξηση, ξέρεις πώς θα πάνε δώσει το δάνειο παραπάνω. Πολύ παραπάνω, τα 100 και τα 150 ευρώ για έναν άνθρωπο και για ανθρώπους που τα βγάζουν τσίμα-τσίμα πέρα και τα βγάζουν το μήνα, είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Δεν το έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε τώρα. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? Τρεις δεν έχει.
4: Ναι.
5: Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ή αυτή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια για τα επιτόκια και πιο πραγματικά ο Θεός να μας λυπηθεί. Πραγματικά.
4: Τα ακούσατε πάντως τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5% στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, είναι το υψηλότερο το οποίο καταγράφεται από το Μάρτιο του 2023. Εδώ και δύο και πλέον χρόνια, το 5%. Στα τρόφιμα, ναι, μεν είχαμε μία μικρή υποχώρηση, αλλά όπως λέει ο Φάμπιο Πανέτας, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, από τις αρχές του 27, παιδιά, περιμένετε, εκεί θα τα δούμε όλα.
5: Πολύ ωραία.
4: Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω και της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων. Οπότε από τις αρχές του 27 θα καλοπεράσουμε. Όχι ότι δεν καλοπερνάμε τώρα δηλαδή, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει με το νέο χρόνο. Το λέει ο Πανέτας.
5: Θάνο μου, θα συμφωνήσω ότι όσοι έχουν κλειδώσει σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται. Ναι, είναι πολύ λίγα τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Τα περισσότερα δάνεια, ακόμα και τα στεγαστικά, πια είναι εδώ και χρόνια με κειμενόμενο επιτόκιο, όπως τα καταναλωτικά και άλλα κάρτες κτλ.
4: Στο κειμενόμενο είμαστε.
5: Έτσι, ακριβώς. Είναι πολύ λίγα τα δάνεια. Δεν συμφέρει την τράπεζα να κλειδώσει επιτόκιο και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ένα στεγαστικό δεν το παίρνει για 10 χρόνια. Το παίρνει από 20 χρόνια και πάνω, μέχρι 30. Άρα καταλαβαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα δάνειο λειπτών θα πληγεί. από την αύξηση του επιτοκίου Νέα Παπαγκεκεντρική Τράπεζα.
4: Γιώργο, αυτό ακριβώς λέει η Αμαλία. Μιλάμε για τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν μιλάμε για αυτά που έχουν σταθερό. Αυτά και καλά έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχουν το σταθερό.
5: Μπράβο.
4: Είναι εξασφαλισμένοι. Όσοι έχουν όμως κειμενόμενο, που είναι και οι περισσότεροι, θα δούνε μεγάλες αυξήσεις. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μία λέει κάνω συμφωνία, μία λέει τώρα έρχεται, μία την επόμενη εβδομάδα. Τώρα χθες άρχισε πάλι να χτυπάει εκεί πέρα στο ΚΕΣΜ, χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χτύπησε δεξαμενόπλιο, αλλά παρόλα αυτά η συμφωνία πλησιάζει. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήρε και τηλέφωνο τον Νετανιάχου, το συνεταιράκι του στην περιοχή, και του λέει: μα καλά, είσαι τόσο μπιπ. Τι μπιπ είναι αυτά που κάνεις εκεί πέρα? Πρέπει να είσαι πολύ μπιπ για να μην καταλαβαίνεις. Το τηλεφώνημα, λέει, ήταν όλο μπιπ. Δεν ήταν τίποτα.
5: Κοσμητικά επίθετα.
4: Ναι.
5: Τον έλουζε.
4: Σου έχω σώσει, λέει, το τομάρι.
5: Ναι,
4: αν δεν
5: το
4: ήμουν εγώ, ρε μπιπ, θα ήσουν, λες, λέει, καλά, εντάξει,
5: ναι,
4: θα κάνει
5: λέω,
4: τώρα, το διαψεύει.
5: Το διαψεύει. Πάντως, γιατί έγινε αυτό, λόγω του Λιβάνου. Και τον έτσι, καθώς συνεχίζουν τα χτυπήματα από το Ισραήλ στο Λίβανο, η Κεχυρία έχει πάει περίπατο και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για απρόβλεπτες πια συνέπειες οικονομικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
4: Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Όχι ότι δεν τα είχαμε πριν. Και πριν τα είχαμε. Αλλά ήρθε και ο πόλεμος τώρα από πάνω και γι' αυτό βλέπουμε πληθωρισμό στο 5%. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Και για τα δάνεια που μας είπε η Αμαλία. Αλλά και για τα τρόφιμα που μας είπε ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπα. Ευχαριστήθηκα. Πάμε να πάρω μια ανάσα τώρα.
5: Να πούμε τα υπόλοιπα.
4: Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων.
11: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
12: Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπορικό συζύγιο της χώρας. Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς τα έσοδα της Ελλάδας από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν τα 972 εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε υπολογίσιμο εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Στους 103,3.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Λέτο FM στους 103,3.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου πριν από λίγο στη γέφυρα Ρωσινιόλ. στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται συνομιλίες για εκεχηρία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση δουλεύεται στο παιδόν τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα για γονείς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Δαντάδες της γειτονιάς».
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κυφισία στον άξονα Μαρούσια Αμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Κατεχάκη Αρδιτού Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στη

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παιδιά, φάτε τώρα, λέει, για να αντέξουμε στην πείνα που έρχεται. Good morning, all of you. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είπαμε, από το 27 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Κώστας, πολλά μπιμπι, είπα, ακούω ποιος κορνάρει, λέει ο Βολάνιος. Όχι, ο Τραμπ στον μπιμπι. Του είπε πολλά γαλλικά εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Να, και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στον αγαπητό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ειρήνη με το Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα
1: ναι,
0: θα
1: οπωσδήποτε,
0: έχουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έτσι, γράψτε πολλές φορές να το πιστέψουμε κι εμείς.
1: Επειδή ρωτάει κάτι ο Παλιάτσος για ένα δάνειο, θα συμβουλευτώ κάποιον ειδικό και θα σου απαντήσω αύριο. Με ένα ναι, αν μπορείς ή όχι, χωρίς ποινή. Αλλά δεν το διαβάζω το μήνυμα. Θα έρθω όμως να το πάρω μαζί το μήνυμα. Θα ρωτήσω κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, που εξειδικεύεται στα δάνεια και θα σου απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Η αύξηση των επιτοκίων, λέει, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιδεινώσει. Αυτή είναι η συνταγή την οποία χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία, γιατί λένε ότι όταν υπάρχει λοιπόν αυξημένος πληθωρισμός, το αντίδοτο είναι η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή να ακριβήνει το χρήμα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή να μην έχεις χρήματα για να καταναλώσεις, να πέσει η ζήτηση λοιπόν για να πέσουν στη συνέχεια και οι τιμές.
1: Ναι, εδώ όμως υπάρχει παγίδα αυτό του στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όμως γίνεται η αύξηση των επιτοκίων, αυτό πλήττει την ανάπτυξη. Και πάρα πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι έγκριτοι λένε ότι πρέπει να προσέξουν οι κεντρικές τράπεζες. Έχει ξαναγίνει αυτό. Ότι ναι, το ιερό δισκοπότηρο του πληθωρισμού στο 2%. Αλλά όχι να πλήξουμε την ανάπτυξη, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Ακριβώς. Δανάη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου, τον Real Blogger. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη που μας ακούει στην Χαλκιδική. Ωπ, τι έγινε, ήρθες από Στουτγκάρδη. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις. Λεωνίδα, να γνωρίζεις ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος ψάχνει το θέμα για το οποίο μας έστειλες νωρίτερα για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Το ψάχνει, επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι τότε όμως να σας πω εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
0: Ήδη τι έγινε χθες το βράδυ.
1: Εγώ δεν είδα.
0: Σε εκδήλωση πολύ μεγάλη εταιρεία.
1: Αυτό είναι να μη σου τύχει.
0: Για τα 50 χρόνια, μια πολύ μεγάλη εταιρεία λοιπόν, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας, γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας της και έκανε μια εκδήλωση όπου ήταν πάρα πολλοί καλεσμένοι. Ανάμεσά τους εκεί ήταν και πολιτικοί. Ποιος έβαλαν να καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
1: Ποιος είχε αυτή την έμπνευση, πες με εσύ τώρα να κάτσε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλη. Ήταν και ο κύριος Θοδωρικάκος, ευτυχώς. Λοιπόν,
0: παιδιά, βλέπω τη φωτογραφία τώρα στο ενικός.gr.
1: Ναι.
0: Βλέπω τη φωτογραφία. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αριστερά, δίπλα του κύριος Θοδωρικάκος. Συζητάνε μεταξύ τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο κέντρο της ροτώντας εκεί.
1: Κοιτάει την άλλη πλευρά.
0: Έχει ένα απλανές βλέμμα, κοιτάει κάπου στον ορίζοντα. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, κάθεται δίπλα. Εντάξει, να κάνει ο άνθρωπος εκεί. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη γωνία, η οποία είναι. Παιδιά, κρατιέμαι με το ζόρι, μην σηκωθώ και τον αρπάξω.
1: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό.
0: Δαγκώνεται, κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Από ό,τι λένε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, εμείς δεν ξέρουμε. Δεν έβγαλαν κουβέντα μεταξύ τους, δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
1: Είναι στα δικαστήρια με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ποιος τους έβαλε μαζί.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια κοινωνική εκδήλωση.
1: Εντάξει,
0: βέβαια. Πρέπει να συνεπάρχουν οι άνθρωποι. Ναι. Δεν γίνεται τώρα.
1: Εντάξει, αλίμονο τώρα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Δεν είπανε, παιδιά, ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν.
2: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πάτε ψυγραστήκατε.
0: Έχουν πολύ καιρό τώρα που έχουν ψυγραστεί.
1: Ρε Πανάθε, μας που το θυμήθηκες.
0: Αυτό πάει.
1: Να πω, ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, ο

0: Είμαι πρωθυπουργός, ναι. Και είχε και φωτογραφία και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαν κιόλα.
1: Αυτοί μιλήσανε.
0: Μια χαρά μιλήσανε.
1: Πάλι καλά.
0: Και ήταν και χαμογελαστή, θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, είναι, αν δείτε τη φωτογραφία στο ελληνικός.gr, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι που λέει μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και ακόμα και να μην το ήξερε ότι είναι ψυχρά. Ναι. Έχουν ψυχρανθεί, θα το έχει καταλάβει.
1: Υπάρχει μια ψυχρασία.
0: Υπάρχει ψυχρασία.
1: Όπως γράφει εδώ στο ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr, παρά την εγκύτητα. Ναι, τα τρία πολιτικά πρόσωπα, γνωστά για τις έντονες διαφωνίες τους, δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Μόνο κάτι ματιές δολοφονικές. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Πάμε και στη νέα δημοσκόπηση, γιατί παιδιά έχουμε όλο δημοσκοπήσει στο τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν η σειρά της Pulse για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πάνω κάτω περίπου τα ίδια τα ευρήματα, αυτό το οποίο αλλάζει είναι η τρίτη θέση. Γιατί? Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση, ναι, λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου πάντα, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με 29,5. Η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση.
0: Βέβαια.
1: Ξανά με 15,5.
0: Όπως και στην Opinion Poll για το Άξιον.
1: Ακριβώς. Εδώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το Πασόκ,
0: ναι,
1: με 11,5.
0: Τρίτο το Πασόκ,
1: πολύ
0: λοιπόν
1: κοντά όμως.
0: Η κυρία Χαριστιανού.
1: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, με 11. Δηλαδή 11,5 το Πασόκ στην τρίτη θέση, 11% η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
0: Να πω εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι βλέπω ότι πιέζονται πάρα πολύ και η πλευσή ελευθερίας που είναι στο 5%. Έχει μια, νομίζω, 4 μονάδες κάτω. Νομίζω, ή 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος που τον βλέπουμε να χάνει ποσοστά. Βεβαίως δεν θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,5% και για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα δύο καινούργια κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, πιέζουν άλλα κόμματα. Και κυρίως και το κυρία Κωνσταντοπούλου, που χάνει δυνάμεις και μεγάλες δυνάμεις, τον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται, καλά, η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Άρα έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Και να πω και τα υπόλοιπα ποσοστά. Κομμουνιστικό κόμμα στο 7%.
0: Σταθερό.
1: Ναι. Ελληνική Λύση 6,5. Πλεύση 5. Φωνή Λογικής 3,5. Και Μέρα 25 3%.
0: Βλέπεις.
1: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ.
0: Απλώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα τη δεύτερη θέση. Έτσι ξεκάθαρη είναι η δεύτερη θέση για τον κύριο το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ δεν είναι τέταρτο το Πασόκ που ήταν στην Opinion Poll. Είναι τρίτο το Πασόκ. Πολύ κοντά όμως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο,
0: ναι.
1: Εκεί,
0: ναι,
1: θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το που οδηγείται το πολιτικό σκηνικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε και στην περίοδο των εντυπώσεων με το σχηματισμό των νέων κομμάτων. Θα ακολουθήσει ενδεχομένως και η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
0: Θέλουμε να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί και ούτε από την κυρία Καριστιανού το έχουμε δει. Τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και τις θέσεις
1: πρόσωπα.
0: Πρόσωπα. Και της κυρίας Καριστιανού δεν βλέπω και να υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Εκτός από τον κύριο Αυγερινό, αν θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν. Δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέσεις του κόμματος. Όλα αυτά θα, νομίζω, θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως φαίνεται μία τάση.
0: Ξεκάθαρη τάση.
1: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
0: Ξεκάθαρη.
1: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ. Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκι από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλυμο, αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς στο Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσιας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 25 έως 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 15 ναι, έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Μας πέθανες, αδερφάκι.
0: Παναγία μου, και
1: μας
0: σήμερα.
1: Πέθανες. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιποίηση.
2: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις βέβαια, Ιωσήφ μου, και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια στα Lidl.
1: Θα σε καλέσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Ψαράκι, γιατί δεν τρως ψαράκι? Ψαράκι δεν τρως. Γαύρο, μαρινάτο. Αφού ξέρω τι τρως.
1: Κυρίως. Το τζακίζω το γαύρο.
3: Real FM.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
17: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
16: από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
17: ΕΣΧΑ?
16: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
17: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
16: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
20: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεμάη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Χαρίδημο. Πώς να το μεταφέρουμε, βρε Χαρίδημε, τώρα σχολιάζει την είδηση που λέγαμε νωρίτερα για το τραπέζι που βρέθηκαν χθες πολιτικοί. Δεν μπορούμε, βρε Χαρίδημε, τώρα να το μεταφέρουμε.
1: Και ο Γιώργος λέει, ο αγαπητός Παναγιώτης, αν και γάβρος, γιατί δεν μας λέει τους δρόμους που δεν έχουν κίνηση.
0: Σωστό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, αλλά τι να κάνει το παιδί, την κίνηση λέει. Έχει παντού κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. 15% λέει η Ελλάς. Ο κόσμος λέει δεν πάει καθόλου καλά. Αγαπητέ φίλε, γιατί.
1: Γιατί δεν πάει καλά. Μια χαρά πάει ο κόσμος.
0: Είναι η επιλογή που κάνουν κάποιοι συμπολίτες μας. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου στο 15%. Ο καθένας κρίνει και έχει την άποψή του. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Η Αμαλία Κάτζου μας έχει ετοιμάσει λοιπόν τα νέα της. Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πότε θα τη λάβουν οι δικαιούχοι? Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αίτηση. Θα γίνει με βάση τα φορολογικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει στην δήλωση του 2024. Του 24, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάνει το 25 ακόμα δηλώσεις. Τελειώνει τέλος Ιουλίου οι δηλώσεις, άρα με τα εισοδήματα του 24. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα, 150 για κάθε παιδί. Καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Γίνεται αυτόματα στο iBank χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχητο. Εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για ζευγάρια και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Λοιπόν, οι κύριες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως 30 Ιουνίου. Θα έχουμε και μια δεύτερη φάση στις 31 Αυγούστου για νέες καταχωρήσεις, όταν μπουν και άλλοι που κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Λοιπόν, σε κοινές δηλώσεις το ποσό καταβάλλεται στον υπόχρεο, ενώ σε χωριστές μοιράζεται ισόπασα μεταξύ των γονέων. Δηλαδή, αν οι σύζυγοι κάνουν μαζί δήλωση, θα πάρουν το 150 ή όταν έχει την παιδιά το 300, θα το πάρει ο υπόχρεος, αυτός που είναι ο βασικός στη δήλωση. Αν κάνουν χωριστές δηλώσεις, θα μοιραστεί το ποσό και στους δύο. Το λέω αυτό για να ξέρουν οι φίλοι μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία αίτηση. Αυτομάτως θα μπει στο iBank που έχετε δηλώσει, θα μπουν τα χρήματα στην τράπεζα μέχρι 30 Ιουνίου, με βάση, ξαναλέω, τη φορολογική δήλωση που έχετε καταθέσει για το 2024.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είδε τη φωτογραφία από το χθεσινό τραπέζι και λέει είναι σαν τις ξυνισμένες πεθερές στο τραπέζι του γάμου που τσακώθηκαν για το μενού και τους καλεσμένους.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι είναι, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο. Εγώ λέει θέλω τον Σαμαρά που δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Ναι, εντάξει, κάνει χιούμορ τώρα εδώ πέρα ο Θάνος. Από την άλλη, το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι που όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί αναταράξεις και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Γιατί λέμε τόσο καιρό για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, μην νομίζετε ότι και εκεί δεν υπάρχουν ανησυχίες. Χθες, για παράδειγμα, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας.
2: Νομίζω πριν και πάνω απ' όλα έχει θέση την οποία την έχει κατακτήσει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρατήσει το τιμόνι της χώρας μπορεί να βάλουν το όποιο γυνάτι, λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω αν υπάρχει, πάνω από τα μεγάλα διλήμματα.
1: Ναι, δεν το γνώριζε αν υπάρχει γυνάτι ο Παύλος Μαρινάκης. Ουσιαστικά τι λέει?
0: Λέει, δεν πιστεύω ότι ακριβώς θα βάλει το γυνάτι πάνω από τα συμφέροντα της χώρας και ναι, της παράταξης γιατί κτλ. Και έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλάζει η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνω ότι αυτό που πάει να πει ο κυβερνητικός υπουργός είναι ότι δεν διανοούμε ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας και θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει το κόμμα, αλλά δεν βιάζεται.
0: Άκουσα και τον κύριο Θεοχάρη,
1: ναι,
0: χθες το βράδυ στο Action 24. Ναι. Εκείνος δεν ήταν σε αυτή τη γραμμή της ήπιας, ας το πούμε έτσι, κριτικής.
1: Ναι, ο κύριος Θεοχάρης προέρχεται καβάλο χώρο,
0: Ναι, ναι, ήταν λίγο επιθετικός, θα μπορούσα να πω.
3: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
3: Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέει.
4: Ναι, δεν
3: έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός, οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ναι, είπε χθες ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα. Εξαιρετικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτά για το έκτακτο την εφάπαξη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τη λαμβάνουν μόνο όσοι λαμβάνουν το Α21. Το επίδομα παιδιού δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι άλλα επεισοδηματικά κριτήρια. Σας το είπα. 40.000 για τις οικογένειες προσαυξανόμενο το ποσό ανά 5.000 για κάθε παιδί και 39.000 για μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα δεν έχει να κάνει με το Α21. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλα επεισοδηματικά.
0: Τώρα να σας πω, αν είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου, όπως το ακούτε. Το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Πασοκάρα!
0: Ναι, θα πάμε στην Πασοκάρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σταχυολογήσει εδώ πέρα με την Αμαλία. Φυσικά, πού θα πάμε, παιδί μου?
1: Πού θα πάμε? Πού θα πάμε, ένα σωρό θέματα έχουμε. Θα πούμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πούμε για τον κύριο Αθανασίου και τον Χατζηβασίλειο που μπαίνει στο αρχείο η υπόθεσή του.
0: Για τις έξυπνες κάμερες που σας λέγαμε.
1: Για το σατανικό λεωφορείο 666 στην Πολωνία που ξαναβγαίνει στους δρόμους.
0: Τη νέα συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες, τον Πέτρο Κουσουλό και τα όσα είπε.
1: Θα πούμε για αυτό το φάρμακο, για αυτά που.
0: Τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο.
1: Ναι, που δίνουν πραγματικά.
0: Σας λέγαμε και χθες.
1: Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Πραγματικά για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτή την νόσο και που χάνουν τη ζωή τους. Πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Να δούμε λοιπόν αν επιτέλους βρεθεί κάτι και για συγκεκριμένους καρκίνους βεβαίως. Έτσι νομίζω είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
0: Είναι για το πάγκρεας.
1: Για το πνεύμονα.
0: Σε πρώτη φάση είναι για το πάγκρεας το χάπι, ναι, το οποίο δοκιμάζεται, ναι, αλλά και σε ενέσιμη μορφή θεραπείες,
1: ναι,
0: για καρκίνο κυρίως στην κεφαλή.
1: Μάλιστα.
0: Εγκέφαλο κτλ.
1: Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τον κύριο Παυλάκη που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τον καθηγητή, να μας πει περισσότερα και βέβαια θα μιλήσουμε για την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Παιδιά, εξαιρετικά.
1: Τι εννοείς? Η Μούτζα πάει σύννεφο.
0: Μόνο αυτό.
1: Το λέω εγώ.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Σήμερα το πρωί, 5:30, για να μην είμαι και να είμαι και ακριβής, 5:30, 6:20 στην Κηφισίας, Πατίνη με δύο επιβαίνοντες. Δύο πάνω, χωρίς κράνος.
1: Ωραία.
0: Στο σκοτάδι, με μαύρα ρούχα. Και ανέβαινε με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, αυτά είναι, κατάλαβες τώρα.
0: Μέσα στο σκοτάδι.
1: Άντε να μην τον δεις και να τον χτυπήσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
6: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
7: Μια καρέκλα να τα πω!
6: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
8: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
6: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
7: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου?
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Λατό FM
5: στους 103,3.
8: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
9: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
8: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
9: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
9: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
8: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
9: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
8: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Της Τεχεράνης κατά Αμερικανικών συμμάχων στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδόν τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτήριου 41 ετών άνδρας που σκότωσε με 45 μαχαιρίες την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο πόλο των γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε μετά από ένα χρόνο και πάλι στην κορυφή. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Μέρωση της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές, Αμαλία μου.
1: Πόσα ανηφοριές όμως.
0: Έχει.
1: Και
0: λίγο.
1: Θέλω και λίγο ίσωμα. Εγώ θέλω,
0: έχει
1: το θέλω.
0: Λίγο
1: το
0: ακόμα ανηφορά.
1: Πόσα. Δεν μπορώ άλλη φορά. Ειλικρινά στο λέω.
0: Μα γιατί εσύ είσαι και αθλητικός τύπος.
1: Είμαι, αλλά δεν μπορώ. Το λέω με άλλη, από άλλη σκοπιά το λέω. Δεν μπορώ, άλλες τις ανηφόρες. Ανεβαίνεις κάποια στιγμή πριν να έρθει κάτι φόρα. Και αν δεν έρθει, ας έρθει το ίσωμα. Ίσωμα που λέει ίσωμα, αυτό λέμε στο χωριό μου, το ίσωμα.
0: Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Έχω φάει κάτι τούμπες εγώ με το ποδήλατο. Έβγαζε ο αδερφός μου τα φρένα. Α, καλά.
0: Το ποδήλατο, το οποίο είναι απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο και βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει και το σεβασμό για το περιβάλλον, καθώς έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου λοιπόν σήμερα. Και δεν χρειάζεται να το γιορτάζουμε μόνο σήμερα το ποδήλατο, αλλά να το βάλουμε στη ζωή μας. Καλό κάνει. Τώρα θα μου πεις, βέβαια δεν υπάρχουν και οι ποδηλατόδρομοι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, παρά μόνο σε μικρές επαρχιακές που έχουν κάνει πολύ καλή προσπάθεια, ναι, σε αυτό.
1: Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί. Ναι. Εποχή Δημήτρη Παπαστεργίου έγινε αυτό, έτσι. Εγώ είχα πάει στα Τρίκαλα και είχα πραγματικά. Είναι οι ποδηλατόδρομοι στα Τρίκαλα είναι εκπληκτικοί. Και κινούνται όλοι με ποδήλατα.
0: Ο κόσμος το χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Καθώς λέγαμε νωρίτερα και για τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους και για τα περίεργα τα οποία βλέπουμε, σας έλεγα λοιπόν σήμερα το πρωί 6:20 στην Κηφισία, στην Άνοδο, σκοτάδι ακόμα, ήταν και σβηστά τα φώτα και ανέβαινε ένα ηλεκτρικό πατίνι με 2 αναβάτες, 2 ήταν επάνω, χωρίς κράνος, με μαύρα ρούχα και όχι μόνο αυτό. Η ταχύτητά του ήταν σίγουρα πάνω από 50 χιλιόμετρα, γιατί με τον Νίκο, για παράδειγμα, πήγαμε κάποια στιγμή δίπλα. Ο Νίκος πήγαινε με 70 και αυτοί μας πέρασαν. Οπότε φανταστείτε με τι ταχύτητα πηγαίνανε. Και ταυτόχρονα κάποια στιγμή έφυγαν, πήγανε στην αριστερή λωρίδα, έκαναν προσπεράσεις. Κανονικά, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Είναι από τα τρελά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Και υπάρχει, αγαπημένη μου Αμαλία,
1: παρακαλώ,
0: μια εξαιρετική έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συνταχτών είναι η ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci. Που, ναι, εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές, με κυρίαρχο το αίσθημα της οργής και οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών. Οι Έλληνες λοιπόν, λέει, οδηγούν και δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι καταγράφει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα? Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 25% στέλνει ή και διαβάζει μηνύματα ή email.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Το 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Ωραία.
0: 42% ξεχνά να βγάλει φλας. 66% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Το 55% προσβάλλει άλλους οδηγούς. Το 37% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του. Και το 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να πλακωθεί με έναν άλλο οδηγό.
1: Όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά όσοι οδηγούμε στους δρόμους. Εγώ έχω πάθει πραγματικά πλάκα με ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν. Ήταν ένας οδηγός, ένα επαγγελματικό όχημα και δεν φορούσε ζώνη. Πάει ο δημοσιογράφος, λέει, δεν ξέρετε ότι δεν φοράτε ζώνη. Λέει, ναι, δεν φοράω γιατί είναι επαγγελματικό. Άντε, παιδιά, όλα καλά.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι δυνατό.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι δυνατό να βάζει τη ζώνη σου.
0: Και ένας άλλος κύριος που είπε, να, εδώ πάω παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται. Λέει, είναι, ναι, μικρή, ναι, ναι, απόσταση.
1: Κάνα το βρυσίδι, παιδιά, και η μούτζα πάει σύννεφο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και το καυγάς να βγεις έξω. Εντάξει, εγώ τις αποφάγω τις κακοτοπιές, φοβάμαι κιόλας. Λοιπόν, αλλά το τι πλάκωμα πέφτει στους δρόμους δεν υπάρχει και με αυτή την κίνηση, όταν έχει κίνηση, χαμός.
0: Το 45% Αμαλία των οδηγών κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει. Αυτό που πάνε και κολλάνε από πίσω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ κοντά. Είναι το 45% των Ελλήνων οδηγών, έτσι το κάνουν αυτό. Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Και το 76% υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας του Ιδρύματος Vinci. Είναι το ετήσιο βαρόμετρο, το οποίο έχει αυτά τα αποτελέσματα για τους Έλληνες οδηγούς και την συμπεριφορά μας, που είμαστε πολύ μακριά, ψύχρεμοι, από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τελειώνει το έργο κάπου, το έχω ξαναδεί.
0: Εξαιρετικά τα πάμε, παιδιά. Εσείς θα διαπιστώνετε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά όσοι οδηγείτε.
1: Άρα, το σύστημα.
0: Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτά, σίγουρα, τα ποσοστά, ή σας έχει τύχει τουλάχιστον.
1: Ναι, και εμείς έχουμε κάνει κάτι από αυτά, ή κάποια από αυτά. Σίγουρα τα έχουμε κάνει. Τι να λέμε, όταν οδηγείς δεν τα έχουμε κάνει. Είμαι κουρασμένη, δεν έχουμε οδηγήσει. Δεν έχουμε ρίξει εμείς μούτζα, ας το πούμε. Όχι, εγώ δεν έχω κολλάω στους. Πίσω δεν κολλάω, όχι, δεν τα κάνω αυτό. Και λέει ο Real Blogger, δηλαδή όταν μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, βοηθάμε το περιβάλλον. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέει όμως. Αναρωτιέται ο Real Blogger και καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Νικηφόρο. Πέρσι τέτοια μέρα λέει, μπήκατε πάλι με αντίστοιχο τραγούδι λόγω της ημέρας. Εκείνη την ώρα με το ποδήλατο έβγαινα από τη Νέα Πεντέλη και πήγαινα προς Πεντέλη για να παίξω στα μονοπάτια της και να γυρίσω να δουλέψω. Τώρα αναρρώνω από τραυματισμό από αγώνα ποδήλατου. Το ποδήλατο είναι υγεία και ψυχοθεραπεία, αν και όχι όταν κυκλοφορεί στην πόλη. Να είσαι καλά, Νικηφόρε, περαστικά.
1: Περαστικά, Νικηφόρε, περαστικά. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Γιάννη που είναι ποδηλάτης. Και δεινό,
0: χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Βέβαια, είναι ποδηλάτης.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο ποδηλάτης που τρώει τα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τώρα μου δείχνει πόσα χιλιόμετρα κάνει την ημέρα και ότι αυτά είναι ανάβαση και ότι έχει γίνει φέτες. Τώρα, τις φέτες εγώ δεν τις βλέπω. Κάτι άλλο βλέπω. Την πατσοκυλιά βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι πει ο Ιωσήφ.
0: Πρέπει να πάει και σε οφθαλμίατρο. Δεν βλέπει και καλά. Δεν τρώει και ψάρι, δεν τρώει και καρότο. Καταλαβαίνετε τώρα, μεγαλώνει κιόλα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Μπρε, Ιωσήφ, και τώρα που έλεγες και για την οδηγική μας συμπεριφορά, τι γίνεται με τις κάμερες, αυτά που είπαμε, τα λάθη κτλ. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών, και είπε ότι δεν υπάρχουν λάθη.
0: Είπε ότι υπάρχουν λάθη, αλλά είναι λίγα και ότι έχει διωγγωθεί το θέμα, κυρίως λέει από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά είπε χθες ο κύριος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε για το θέμα με τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στις έξυπνες κάμερες, στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται? Από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλήση μέσω GoGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
4: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν τα ρεπορτάζ τα οποία λένε 95% λάθος οι παραβάσεις από τις κάμερες, οι κάμερες δεν λειτουργούν, στέλνουν μόνο λάθη κλπ. Είναι ψευδή και κατά τη γνώμη μου έχουν στόχο ή αποτέλεσμα να επιστρέψει αυτή η κουλτούρα χαλαρότητας και ατιμορρησίας που επικρατούσε στους ελληνικούς δρόμους. Αν τα μέσα ενημέρωσης για να παράξουν κάποια κλικ παραπάνω στις ιστοσελίδες τους πιστεύουν ότι με τίτλους τύπου οι κάμερες δεν δουλεύουν, δεν καταγράφουν, κάνουν λάθη, άρα στέλνουν το μήνυμα Έλληνα οδηγέ, συνέχισε να κάνεις ό,τι έκανες και πριν, διότι δεν σου συμβεί τίποτα, θα πάμε χειρότερα φέτος.
0: Πάλι τα μέσα ενημέρωσης φταίνε.
1: Ναι,
0: πάλι τα μέσα ενημέρωσης είναι υπερβολικά. Αφού ακούσαμε, πέρα από τα ρεπορτάζ στους πολίτες, οι οποίοι έχουν καταθέσει ενστάσεις και αποδείχθηκε ότι δικαιώθηκαν, εγώ άκουσα και καθηγητή του Πολυτεχνείου να εξηγεί γιατί έχουν παρατηρηθεί αυτά τα προβλήματα. Γιατί, όπως έλεγε ο άνθρωπος, ακόμα και αυτά τα συστήματα, τα πανέξυπνα, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να μπει σε σωστή λειτουργία. Δεν γίνεται να φταίνε για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιες φορές μπορεί να υπερβάλλουν, κάποιες φορές μπορεί να κάνουν και λάθος. Ναι. Αλλά πάντα αυτά είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν νομίζω ότι πάντα αυτά είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τέλος πάντων γίνονται λάθη. Εντάξει, κάνουν κάποιες στάσεις, δικαιώνονται, έτσι θα πάμε νομίζω. Και λέει ο Κώστας, Αμάλια, δεν βλέπεις τις φέτες του Ιωσήφ, γιατί έχει μια φέτα, βαρελίσια.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι.
0: Βεβαίως. Πάντως αυτή η κατάσταση, ρε παιδί μου, που επικρατεί στους δρόμους, εγώ απορώ, δηλαδή, με όλους εσάς που οδηγείτε, γιατί εγώ έχω το προνόμιο, τώρα το ελάττωμα, ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, να μην οδηγώ. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, βλέπω τι τραβάτε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή οδηγώ και από 18 ετών, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μου. Πραγματικά το λέω, είναι δύσκολα πια όταν κυκλοφορείς μέσα στην Αθήνα για διάφορους λόγους και για την κίνηση και για την επικίνδυνα. Όμως, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι, εντάξει, επειδή κάνω και διαδρομές, ότι θα πάω με τα μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά
1: έχω
0: είναι.
1: Έχω φίλους οι οποίοι.
0: Και το κεφαλάκι σου ήσυχο.
1: Οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο, οδηγούν, αλλά έχουν αποφασίσει να κινούνται με τα μέσα. Και είναι μια χαρά. Απλώς να πω, πρόσεξε, γιατί ξαναβγαίνει στους δρόμους το λεωφορείο 666.
0: Τι βγαίνει
1: 6... στους... Το λεωφορείο δεν το ξέρεις, στην Πολωνία το λεωφορείο, το viral, το 666 που το έχουν αποσύρει και το ξαναβγάζουν.
0: Λεωφορείο 666.
1: Βεβαίως.
0: 6.
1: Ναι.
4: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι το Hell που είναι ένας πραγματικός τόπος και οι λόγοι μπορούν και πάλι να επιβαστούν στο αφιλεγόμενο λεωφορείο με τον αριθμό 666 για να φτάσουν στο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέατρο της Πολωνίας. Είχε καταργηθεί για 3 χρόνια λόγω παραπώνων από θρησκευτικές ομάδες. Και η εταιρεία λεωφορείων FlixBus ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει το περιβόητο αριθμό για τις καλοκαιρινές διαδρομές. Και είναι το λεωφορείο, αν το δείτε, που είναι 666. Και εντάξει, έχει γίνει viral όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, πάνε και αυτοί γυρεύοντας τώρα.
1: Πάνε γυρεύοντας τώρα. 666 τώρα.
0: Του διαβόλου πράγματα.
1: Διαβόλου, θα μπει σαν το λεωφορείο εσύ.
0: Εγώ σιγά μην έμπαινα.
1: Διαβολόπεδο εσύ.
0: Με τίποτα δεν έμπαινα μέσα. Αλλά φαντάσου τώρα εκεί πέρα αυτοί που είναι έτσι και λίγο πιο ευαίσθητοι,
1: βέβαια,
0: λίγο πιο συνωμοσιολόγοι,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, με το που θα δουν το έξι, το χάραγμα, το τσιπάκι, το αντίχριστος.
1: Κάποιοι δεν θέλουν και πολύ.
0: Και τα λίγο που είπα αντίχριστος. Ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα παλικάρι μου.
5: Καλημέρα.
0: Είσαι στους δρόμους, ελπίζω να έχεις καλύτερα νέα.
5: Καλύτερα νέα δεν έχω. Πού κολλάμε τον αντίχριστο, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, έκανα ένα συνειρμό τώρα.
5: Όπως πριν με τον ποδηλάτη.
0: Όχι, από εδώ, κατάλαβες. Έλα Παναγιώτη μου.
5: Πάντως καλή λύση τα παντίνια και τα ποδήλατα. Αν και τα υπόλοιπα που λέγατε πριν δυστυχώς τα παρατηρώ και εγώ με τις αντιδράσεις αυτές, αλλά τι να πούμε. Συνεχίζει την καθιερωμένη ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στη Σταδίου Μάρνη Πατησίων και Πειραιός. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Παπάγου μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στη Σομυρίδου Σκυλίτσι, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Προετοιμάζονται για το βράδυ. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Ανθούσας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλήσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, να είσαι καλά.
1: Μια είδηση τελευταία στιγμή. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιάννης Μαντζουράνης. Έστειλε μια επιστολή, παραιτήθηκε λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή που είναι νομίζω την Παρασκευή, το Σάββατο. Νομίζω ότι είναι πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Λοιπόν, και λέει ότι σύντομα ίσως ξαναβρεθούμε.
0: Είναι το κύμα αποχωρήσεων το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα. Στη Νέα Αριστερά έφυγαν 7 βουλευτές, περισσότερο από 140 στελέχη. Τώρα φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο θα συνεδριάσουν τα όργανα. Μάλλον κάποιοι, τουλάχιστον από τους αποχωρήσαντες, οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από την άλλη, έχουμε αναβρασμό και στο ΠΑΣΟΚ, μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενες συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε ο Χάρης Δούκας, θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για μια επικείμενη συνεργασία μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός να είναι όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους.
1: Ναι, είπε λοιπόν ότι και στις δεύτερες εκλογές, αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, να είμαστε να κάτσουμε κάτω και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό έχει προκαλέσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Σε τελείως άλλη γραμμή ήταν τα κορυφαία στελέχη, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κοκουλόπουλος. Τι λένε, ότι ούτε με τον Τσίπρα, αλλά ούτε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την Αμαλία λένε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Δεν θέλω να σχολιάσω και καλά κάνω, σου λέει. Οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα δεν είναι δικό μας θέμα. θα το βρουν εκεί στο Πασόκ. Πάντως, ότι έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή και μια εσωστρέφεια στο Πασόκ λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα είναι γεγονός και περιμένουμε το Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή να δούμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, ούτε η πρόταση του κυρίου Δούκα, ενώ όπως τόνισε και η Αμαλία, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή από αυτή που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων με την πρότασή του. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά.
6: Η μόνη πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση προοδευτική είναι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
7: Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον?
6: Εμείς θα συνεργαζόμασταν την επόμενη μέρα των εκλογών,
7: ναι,
6: πάνω στο πρόγραμμά μας αν ήμασταν πρώτοι.
8: Αν ο Τσίπρας είναι πρώτο κόμμα.
6: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, ναι, δεν θα συνεργαστεί.
8: Άρα δεν το θόλος ο κύριος Δούκας.
6: Το θολό μήνυμα καλό να μην υπάρχει.
8: Α.
6: Ωραία. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση.
0: Η καθαρή θέση λοιπόν του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη τη Μηνιά Καραμήτρου είναι συνεργασία μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Και χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστεί με κάποιον. Διαφορετικά λέει, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει αποφασίσει το συνέδριο, αλλά ούτε και με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα λοιπόν το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
9: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Για δεύτερη φορά η Arsenal δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League. Μετά το 2006 και την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο Παρίσι, το περασμένο Σάββατο έχασε και πάλι τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Paris Saint-Germain που έκανε το back-to-back. Το παράδοξο της ιστορίας ότι οι πρωταθλητές της Premier League κατάφεραν να χάσουν τον τίτλο παραμένοντας αίτητοι στο Champions League, λυγίζοντας μόνο στα πέναλτι. Στα ταμεία τους από το φετινό Champions League, η Paris Saint-Germain θα πάρει συνολικά 149.890.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται έσοδα από εισιτήρια και χορηγούς, και η Arsenal έφτασε τα 143.240.000 ευρώ.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Λατό FM, στους 103,3.
17: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
19: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
20: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε, ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
21: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
20: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
22: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
20: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
22: Σίκα πώς?
20: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
23: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
24: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
25: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
26: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
27: Το σπίτι μας.
26: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
27: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
26: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
27: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
26: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
28: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
29: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Χαραμίζεσαι.
1: Άσε με ρε παιδί μου να το απολαύσω.
0: Τι κάνεις, τι κάνω, ποιος ηλίκια είναι αυτά.
1: Διευθύνω.
0: Ποια?
1: Την ορχήστρα.
0: Ποια είναι η ορχήστρα?
1: Που παίζει εδώ, Κάρμεν.
0: Α,
1: Μπιζέ.
0: Πάντως το ζεις.
1: Μ' αρέσει.
0: Θα μπορούσε να...
1: Μ' αρέσει.
0: Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά θα μπορούσε να ήσουν μαέστρος.
1: Θα μπορούσα.
0: Αλήθεια.
1: Έκανα λάθος.
0: Έκανες λάθος, ναι. Σε είδα τώρα που, το, που έκανες το μαέστρο. Μεγάλη επιτυχία. Θα σημειώνεις μεγάλη επιτυχία. Είδαμε τη Μαρία τη Χριστοδούλη. Τι ζούμε πραγματικά στο στούντιο.
1: Κάνετε πραγματικά.
0: Παίρνει και το ανάλογο ύφος. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μα το ζω, ρε παιδί μου.
0: Όντως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να το βλέπουμε εμείς. Κάθε φορά που το ζεις εσύ.
1: Αντί να λες και ευχαριστώ, κρινιάζεις και από πάνω.
0: Γελάω απλά. Δεν μπορώ. Έχω ξεκαρδιστεί στα γέλια.
1: Έτσι πάντα δεν μπορεί να καταλάβει τώρα το Βελανίδη. Τι να καταλάβει.
0: Αυτό που το πας. Ενώ και Σαριανή πάλι. Το Δουκάτο.
1: Εμείς εκεί στο Δουκάτο. Με Ζορζ Μπιζέ μεγαλώσαμε. Ο σπουδαίος αυτός λοιπόν συνθέτης έφυγε από τη ζωή μια ημέρα σαν τη σημερινή, 3 Ιουνίου του 1875. Έζησε μόλις 37 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να αφήσει σπουδαίο έργο. Η Κάρμεν είναι το δημοφιλέστερο όλων. Είναι και το τελευταίο έργο το οποίο δημιούργησε στη σύντομη ζωή του. Αν και εγώ, για να λέμε και τις αλήθειες, εγώ λατρεύω τους αλλιείς μαργαριταριών. Ζορζ Μπιζέ λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή εδώ έχει μια ποιότητα και διευθύνει κιόλας.
0: Το ποιότητα άλλο τίποτα.
1: Γιατί γελάς, κάτσε, δεν μπορώ να σε καταλάβω τέλος πάντων.
0: Όχι, μου, κάνε τη δουλειά σου εσύ τώρα, δεν.
1: Καλημέρα και στον Τάσο. Προσωπικά λέει, με έχει φάει η αγωνία. Τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη? Μπορείτε να με διαφωτίσετε? Δεν έχουμε μάθει νεότερα. Προς το παρόν, είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί να επιστρέψει στο Πασόκ. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί κάτι καινούριο. Από ό,τι ξέρω, βρίσκεται ακόμα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Γενικά υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Είναι και η περίοδος τέτοια. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των καναλιών στα κανάλια. Δίνουν συνεντεύξεις. Σήμερα εμφανίστηκε και ο κύριος Αυγερινός. Είδες που μελετούσες κάποιον από το κόμμα Καριστιανού.
0: Εμφανίστηκε ο κύριος Αυγερινός. Ναι, βγαίνει στα κανάλια. Βγαίνει συνεντεύξεις.
1: Βγαίνει. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη έδωσε χθες συνέντευξη στον Πέτρο Κουσουλό.
0: Ναι.
1: Στον Αντένα. Εκεί πέρα όπου πάλι.
0: Κάνε σκληρή επίθεση.
1: Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Έχει βάλει στο επίκεντρο τη κριτική τη τον Αλέξη Τσίπρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ήταν πολύ σκληρή απέναντί του σε αυτά τα οποία είπε.
2: Πολύ γκλάμουρ θα πω.
3: Ναι.
2: Στα συγκέντρωση. Θα πω ότι ήταν περισσότερο στο θέαμα παρά στην ουσία. Αλλά είναι λογικό. Γιατί ο κύριο Τσίπρα είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί. Είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα παρά ουσίας.
3: Άρα λοιπόν εκτιμάτε ότι δεν θα μπορούσατε ποτέ έτσι να συναντηθείτε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Και συνέχισε την κριτική της λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτόν ο οποίος έφερε τους πληστηριασμούς, έφερε τον νόμο για τα φαντ.
0: Το τρίτο μνημόνιο διαρκώς η κυρία Καριστιανού.
1: Αλλά επικεντρώνει πολύ. Την κριτική
0: ίσως
1: της στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί βλέπει ότι πλασαρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του στη δεύτερη θέση. Ίσως γι' αυτό λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως η κριτική που ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα η κυρία Καριστιανού είναι σκληρή.
1: Μα συνέχεια,
0: δεν το αφήνει σε χλωροκλαρί.
1: Τώρα απ' την άλλη εμφανίζονται και τα στελέχη. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
0: Όχι, θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Έλα, πες.
1: Εμφανίζονται και τα στελέχη του κόμματος. Τσίπρα, τα νέα στελέχη τα οποία έχουν βγει μπροστά, όπως είναι η κυρία Κουφονικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Νιφούδης.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Και αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τον μισθό, ο οποίος τελειώνει στα μέσα του μήνα.
0: Δεν φτάνουν τα μισθά. Τέλος.
1: Ο κύριος Νιφούδης, να πούμε ότι πέρα από στέλεχος του.
0: Είναι επιχειρηματίας.
1: Είναι επιχειρηματίας και επιτυχημένος άνθρωπος. Και μπράβο, είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά την ώρα λοιπόν που έκανε αυτή την διαπίστωση, ήρθε η ερώτηση από τη Μάγκη Δούση, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι των μισθών.
4: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
5: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
4: Εντάξει, καταρχήν δεν είμαστε στην κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
5: Και τι περιμένετε να.
4: Εννοείται το 15-19.
5: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενους.

0: Μενούς μου, γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Α, γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μέρους. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Τι. Είναι φαύλος κύκλος.
2: Τι λέει η Μαγκηδούση. Αφού βλέπετε τους εργαζόμενους σας να τελειώνει ο μισθός στους 15 του μηνός, γιατί δεν κάνετε αυξήσεις.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τώρα είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον προπολογισμό. Δεν γίνεται. Πάντως ο Γιώργος από την Κηφισιά Ταξί, σε όλα είναι μαέστρος, λέει ο Ιωσήφ. Και στο φαγητό ακόμα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Δεν
2: καλημέρα.
0: Είπα εγώ τίποτα, τα λέει ο Γιώργος.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, τον κύριο Γιαννούλη τον παίξαμε χθες. Εντάξει, δεν θα παίζουμε για κάθε μέρα. Μην μας πει κιόλας στο τέλος ότι έχουμε καμία μόνη.
0: Άλλη μόνο.
2: Εντάξει. A plinga, plingo, mandolina, tutto. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία θέλει βίντεο από το προηγούμενο απόσπασμα. Δεν υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα.
0: Δεν υπάρχουν, στο... αλλά την άλλη φορά θα το τραβήξω βίντεο. Εντάξει, σήμερα έδωσε ρεστάλ, πραγματικά.
2: Έχα την ευκαιρία, τι να σου πω. Εγώ όταν σου συμβαίνει κάτι, τσουπ, το βγάζω το βίντεο, τον ανεβάζω.
0: Όπου βγήκα να πνίγω με τα καλώδια.
2: Εσύ εδώ πέρα γέλαγε. Εσύ γέλαγε. Εσύ πέσει πάνω.
0: Τι να κάνω. Εγώ τυλίχθηκα με τα καλώδια από τα ακουστικά. Ήταν εδώ η Καταρίνα Βουτσά, ευτυχώς να είναι καλά το κορίτσι και μέσωσε και εκείνο έβγαζε το βίντεο για να το ανεβάσει. Πώς πήγα να πνιγώ μόνη μου.
2: Κάνετε το αποκλειστικό.
0: Βέβαια.
2: Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία. Αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Έχει μιλήσει η κυρία Εύη Αχτσιόγλου στο Μέγκα, στην τηλεοπτική εκπομπή. Έχει πει λοιπόν ότι δεν βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, όταν ήταν στο ίδιο κόμμα. Από τότε έχουν να μιλήσουν οι δυο τους. Επίσης, εκτιμήσω ότι η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα κινήσε τα πράγματα στον χώρο της κεντροαριστεράς και είναι ανοιχτή στη συνεργασία. Και είναι ανοιχτή στη συνεργασία.
2: Καλά, γιατί μου κοιτάζει έτσι, δεν κατάλαβα. Μα
0: όχι, το τονίζω εγώ. Για την αποφυγή τη τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Η παρέτηση λέει από την έδρα τη στη Βουλή έγινε επειδή δεν υπήρχε φορέας λειτουργίας, ενώ σέβεται όσους επέλεξαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Τα ΔΕΦΗ, η κυρία Εύη Αχτσιόγλου.
2: Πώς τα λέει, πώς τα λέει.
0: Να μιλήσουν
2: αυτό το
0: από το 2023.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Όχι, τι λέω, τι είπε η κυρία Αχτσιόγλου.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ναι. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εγώ λέει, ξέρετε τι βλέπω. Ότι τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση τσακώνονται μεταξύ τους, θυμούνται πράγματα που έγιναν το 2015, το 2016 και ξεχνάνε να αναδείξουν τα προβλήματα του 2025-2026. Μα δεν πάει μπροστά έτσι η χώρα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαρίκα σε αυτό το οποίο λέει.
0: Έχει πολύ δίκιο.
2: Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι τώρα που βλέπουμε εκεί στην αντιπολίτευση και δει στο κομμάτι της κεντροαριστεράς, βλέπουμε να τσακώνονται για όλα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά ξεχνάνε την ουσία. Που είναι τα προβλήματα του 25-26, το αφήνουν εκτός ατζέντας τουλάχιστον προς το παρόν και επικεντρώνονται στα υπόλοιπα για να ξεκαθαρίσουν τα του χώρου τους. Καλή συνέχεια, Μαρίκα, στην ημέρα σου. Ήταν εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, αγαπητέ φίλε, θα πάω εγώ για μαέστρος μαζί με τον Παπακαλιάτη. Πάμε όμως τώρα στην αισιόδοξη είδηση, την οποία αναφέραμε και χθες. Και έχει να κάνει με τις νέες θεραπείες στη μάχη κατά του καρκίνου. Πρόκειται για δύο θεραπείες. Η πρώτη είναι ένα χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος και η δεύτερη είναι μια θεραπεία σε ενέσιμη μορφή για θεραπείες κυρίως της κεφαλής, του καρκίνου της κεφαλής. Για το θέμα λοιπόν χθες μίλησε ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για να καταλάβουμε λοιπόν λίγο τι γίνεται με αυτές τις νέες θεραπείες και τι μπορεί να περιμένει η ανθρωπότητα το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη.
3: Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το χάπι όντως διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με τον πλέον θανατηφόρο καρκίνο, αυτόν του καρκίνου του παγκρέατος.
4: Ναι. Είναι μια πολύ καλή μελέτη που έγινε, να σημειώσουμε, σε ανθρώπους που δεν είχαν άλλες ελπίδες. Πολύ προχωρημένο καρκίνο που συνήθως τίποτα δεν δουλεύει πια και αυτό που έγινε είναι διπλασίασε το χρόνο επιβίωσης από 6 μήνες περίπου σε 12. που σημαίνει ότι για αυτό το πληθυσμό που είναι πολύ δύσκολος για να βρεθεί οτιδήποτε για να τους βελτιώσει, το φάρμακο δούλεψε πολύ πολύ καλά. Η μεγάλη ελπίδα και πάρα πολύ βάσιμη είναι όταν το φάρμακο αρχίσει να δίνεται πολύ πιο νωρίς σε παγκρεατικό καρκίνο αλλά και σε άλλους καρκίνους, θα έχει πολύ καλύτερη δράση. Αυτό το ξέρουμε από πολλά άλλα φάρμακα. Να επαναλάβω ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι πρωτοφανή για παγκρεατικό καρκίνο.
3: Τώρα, κύριε Παυλάκη, αυτή η αντικαρκινική ένεση για την οποία ακούσαμε, που εξαλείφει, λέει, πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς ή μειώνει πάρα πολύ τους όγκους. Σε τι είδους καρκίνους
4: εφαρμόστηκε? Αυτή είναι μια μελέτη του J&J, είναι πολύ πιο νωρίς από το παγκρεατικό, από το φάρμακο για τον παγκρεατικό καρκίνο, και είναι ένα καινούριο μονοκλονικό αντίσωμα που θα τα έχετε μάθει πια, εναντίον ενός συνδυασμού στόχων για δύο ογκογονίδια τα οποία εκφράζονται σε ορισμένους καρκίνους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο.
3: Άκουσα για τον καρκίνο στον τράχυλο, άκουσα για τον καρκίνο στον εγκέφαλο.
4: Ναι, είναι στις καρκίνη της κεφαλής και του τραχύλου.
3: Πότε θα τα έχουμε τα φάρμακα αυτά?
4: Νομίζω ότι η J&J τώρα θα επιτείνει τις μελέτες.
5: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
14: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσατε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Ναι. Για αυτές τις νέες θεραπείες κατά του καρκίνου είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα τα οποία έρχονται και από τις δύο αυτές έρευνες.
1: Μακάρι, μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Και πολύ
0: εγώ πρόσφατα άκουγα, Αμαλία, τον επικεφαλής της Google στην Ευρώπη. Μου διαφεύγει το όνομα, ζητώ συγγνώμη. Είναι καθηγητής Βρετανός κυπριακής καταγωγής, ο οποίος είχε βραβευθεί και με τον Νόμπελ Χημίας το 2024. Έλεγε λοιπόν ότι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα επόμενα 10 χρόνια το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε βρει θεραπείες για όλες τις ασθένειες. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος και των ερευνών και των κλινικών δοκιμών.
1: Ναι. Αυτό ακούω αυτό και αυτό θα είναι ένα από τα θετικά της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επίσης πια έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη και στο κομμάτι του καρκίνου που πάρα πολλοί ασθενείς και το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να υπάρχει πλήρη σίαση. Αλλά και με τα φάρμακα και με τις θεραπείες που υπάρχουν πια υπάρχουν αντιμετωπίσει με καρκίνη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως το πάγκρεας, και το λέω γιατί έχω ιστορικό στην οικογένεια, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος καρκίνος.
0: Από τις πιο δύσκολες. Έτσι, αν όχι πιο δύσκολο.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν πάνε όλα καλά σε έρευνες, μακάρι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Όπως αναφέρουν οι πρόσφατες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι 39. Μετά την Κρήτη, λοιπόν, έχουμε επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
0: Καλημέρα, Λευτέρη, να είσαι καλά. Δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα στο Δημήτρη. Είμαι, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ε1 έως Ε5 μέχρι τώρα έχω 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και βιάζομαι για να πάω τη γυναίκα μου στο τζάνιο να δώσω τις πατερίτσες, γιατί δεν μπορεί να πάει ούτε στην τουαλέτα. Έσχος και ντροπή τους. Τρομερή κίνηση. Μας το έχουν γράψει και άλλοι ακροατές σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, ναι, ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Και όπως μας γράφει τώρα ο Δημήτρης, 1 ώρα και 1 τέταρτο. Από Ε1 έως Ε5.
1: 1 ώρα και 1 τέταρτο.
0: 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και ο άνθρωπος θέλει να πάει σε νοσοκομείο. Άλλο πρόβλημα. Η Μαρία για τα καθάριστα οικόπεδα. Από τις 8 και 10 το πρωί προσπαθώ και αυτή τη στιγμή που στέλνω το μήνυμα σε εσάς να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης που είναι αρμόδιο για τη βοήθεια για την καταχώρηση των δηλώσεων των ακαθάριστων οικοπαίδων.
1: Ναι.
0: Το τηλέφωνο είναι το τάδε και τα λοιπά. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να δείτε, λέει, τι συμβαίνει. Δεν απαντάει κανείς. Και στα 30 λεπτά αναμονής κλείνει η γραμμή. Και η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας, ο οποίος είναι στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και μας λέει ότι βρίσκονται 4 κρουαζιερόπλοια αυτή τη στιγμή στον Πειραιά.
1: Ναι, αλλά...
0: Και γι' αυτό το λόγο επικρατεί αυτό το κομφούζιο.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αναλάβει τροχέ, αστυνομία, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος που είναι πρωινές ώρες και θέλει να πάει στις δουλειές του, στα ραντεβού του, ιατρικά. Είναι πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση. Α, έχουμε εξαιρετικό διαγωνισμό.
1: Για πες.
0: Εξαιρετικό νέο διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το πρώτο δώρο. 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. Εκπληκτικός χώρος. Μπήκα και το είδα, δεν το λέω έτσι. Το ψάξα λάδι πρώτα. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manes Travel σας θέλουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
1: Πολύ ωραίο δώρο.
0: Με smart all inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο δώρο όμως του διαγωνισμού δεν πάει καθόλου μα καθόλου πίσω. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets.
1: Πολύ ωραία και αυτό το δώρο.
0: Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια στη Ραφίνα από στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε είτε τις 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village είτε τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Αγαπητέ Σωτήρι, να το δούμε το θέμα αυτό που αναφέρεις για την πύλο. Δεν το γνωρίζουμε, θα το τσεκάρουμε. Αλλά φτάσαμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
10: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
12: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Παρά την εκεχηρία, μένονται τα πλήγματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λιβανό. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο παίδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αναλυτικά στο ενικός.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια όπου αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ένα γκάλωπ την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Τα θεραπεύει όλα. Προκαλεί εσωτερικές ανακατατάξεις, τριβές, ζυμώσεις, γκρίνιες. Και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά. Δημιουργούν νέες ισορροπίες. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Το ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Να αρχίσετε να τις κοιτάζετε με περισσότερη προσοχή προς το τέλος Ιουνίου, όταν θα έχει δηλαδή αρχίσει να διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη ισορροπία στο νέο πολιτικό σκηνικό, που σήμερα θυμίζει περισσότερο κινούμενη άμμο.

Χθες είχαμε δημοσκόπηση από την Pulse, την οποία δημοσίευσε ο Sky, η τηλεόραση του Sky, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και μάλλον ελαφρά ενισχυμένη στην πρώτη θέση. 24% είχε καταγράψει την προηγούμενη φορά στην πρόθεση ψήφου, 25,5% τώρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα με 13,5%, σας λέω την πρόθεση όχι την εκτίμηση. Το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση με βραχία κεφαλή από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 10% το Πασόκ από 12% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 9,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το Κουκουέ με 6%, 6,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Ελληνική Λύση με 5,5%, 7,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, επίσης 7,5% στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά. Το Μέρα 25 στο 2,5, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5% πήγε στο 2%. Και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5% στο 1% αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με την Νίκη, από το 1,5% στο 1%. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%. Και ακολουθούν Καριστιανού στο 6, Βελόπουλο στο 5, Κωνσταντοπούλου στο 5, Κουτσούμπα στο 4, Λατινοπούλου στο 2, Βαρουφάκη στο 2 και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης. Εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο, την Εύα Σερπιώτη. Να είσαι καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να μπούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο, και ελπίζω αν υπάρχει πρόβλημα να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο, πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα, θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά. 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα, η κυρία Χτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθενται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%, δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, της συμμετοχής του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετείται και από την πολιτική γραμματεία αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παραίτηση ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος. Κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο, και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που, αν προωθηθεί από τον Σοκράτη Φάμελο,
θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κέντρο-αριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Ιδίως αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με ποσοστά σαν αυτό του Μαΐου, 5% έγραψε ο πληθωρισμός το Μάιο, και τα τρόφιμα, οι υπηρεσίες και η ενέργεια κυρίως διαμόρφωσαν αυτό το 5%, δηλαδή τα είδη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό, αυτά που πληρώνουν όλες οι οικογένειες. Αν αυτό συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι θα είναι περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε.

Καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ κι εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος, ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους, και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε και για την Μέση Ανατολή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Μόνο αυτό. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ακόμη, τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί, λέει η εφημερίδα, να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται να γίνει εκεί τώρα και προτιμούν να το περάσουν ήρεμα. Τέλος, δημοσκόπηση ΠΑΛΣ, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο ριζοσπάστης πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό εκτοστόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΩΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις, λέει ο ριζοσπάστης, επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Και άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχθηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε το ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Η κόντρα έχει τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα». Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη, ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Και ένας καλός φίλος,

ένας καλός φίλος από τα Γιάννενα, ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας, έκανε μια εξαιρετική πρόταση χθες το βράδυ. Λέει, μπορούν να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση οι 40 ανεξάρτητοι, διότι υπάρχει αρχηγός για να τους ενώσει. Και μάλιστα είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ο Κανένας. Να βάλουν αρχηγό τον Κανένα και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ο τίτλος «Στα νέα». Και αν ανακαινίζεται ακίνητο, τα νέα φιλοξενούν έναν οδηγό με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις.

0: Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, μαύρα ταμεία Siemens, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου, ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα και Eurostat. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Η απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο Κώστας Φορτούνης πάλι στον Ολυμπιακό. Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ακόμη, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπείτε στο enikos.gr να τις διαβάσετε αναλυτικά, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές». Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής έως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Δίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Το μανιφέστο. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Είναι οι δηλώσεις σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη, ο ΠΚΠ στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα το κόμμα Ανδρουλάκη, λέει το μανιφέστο. Η Political, ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η ελεύθερη ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά, λέει η Ελεύθερη Ώρα, θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Και η ναυτεμπορική πρώτο μπυλώνει αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε ο καθηγητής Ιφαντής θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Θεσμιτή.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και πώς βλέπετε αυτά τα μπρος-πίσω που πραγματικά όλους μας έχουν αγχώσει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες στην προσπάθεια για εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης, συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη?
1: Κοιτάξτε, είναι νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Το ένα, ότι η κατάπαυση πυρός διαρκεί πια σχεδόν δύο μήνες και αυτό είναι σημαντικό παρά τις αψιμαχίες ή τα σποραδικά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε μείζωνα πολεμική εμπλοκή εδώ και δύο μήνες και αυτό είναι κάτι σημαντικό εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι η διαδικασία η ίδια. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ειλικρινά, δηλαδή θέλουν να βρεθεί μία λύση, τότε το ζήτημα του πώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι πραγματικά παράγει πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να στέλνουν ένα μήνυμα στο Πακιστάν, το Πακιστάν να το περνάει στους Ιρανούς διαπραγματευτές μέχρι να φτάσει, αν φτάνει ποτέ, στον υπέρτατο ηγέτη, ο οποίος είναι κάπου κρυμμένος και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, και να ξαναρθεί η απάντηση πίσω, και μετά έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις οι οποίες και αυτές είναι μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εν τω μεταξύ όμως, κύριε καθηγητά, εξακολουθούν να παράγονται αρνητικά αποτελέσματα για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.
1: Δυστυχώς κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών, και την ίδια και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία, άλλος πρέπει να βιάζεται, έχω νικήσει στρατιωτικά, τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν,
0: υπομονή και γερά νεύρα λοιπόν σε όλους μας.
1: Για το Ιράν είναι το ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Τώρα θέλω και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, για τα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα πάει τελικά τον Οκτώβριο στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ίσως είναι και μια κίνηση της Άγκυρας εν ώψη της φιλοξενίας της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ίσως, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, να θέλουν και εκείνοι να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που σημαίνει ότι αν θα τον δούμε μάλλον τον Οκτώβριο, θα δούμε τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μια τουρκική αναδίπλωση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να είναι αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολέψει αφάνταστα την όποια εν πάση περιπτώσει συζήτηση μπορεί να γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, 9 με 10 και μισή, 11 παρά. Μη με ψάξεις, δεν θα με βρεις πουθενά.
3: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω τώρα τρίπλα, γιατί θα πούμε σε λίγο για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε, έρχομαι. Ο αρχηγός επιστρέφει.
3: Μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία στην Αλκαλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στους ερυθρόλευκους. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
0: Μα του αξίζει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.
3: Έτσι είπε, ότι θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και απέδειξε ότι όταν θέλει ένας αθλητής, ακόμα και από σοβαρούς τραυματισμούς, μπορεί να τα καταφέρει να επανέλθει, και το έκανε 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δικαιωματικά τώρα γυρνάει στον Ολυμπιακό για να κρίσει πιθανότατα εκεί την καριέρα του. Τώρα πάμε. 9 η ώρα. Απόψε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται τις 3 νίκες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την ενωτήτητα, θα παίξει στην Ερυθρόλευκη. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπερίλαβε τους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς, τον Τζότζεφ αντί του Μπόντε Μόρις. Επίσης, εκτός είναι και η Μακίση Κεφάλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σπλούκα. Εκτός οκτάδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης, στη θέση του πήρε ο Φαρίς. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Το ποδόσφαιρο τέλος. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. 9 η ώρα, ΕΡΤ 2 είναι ο τελικός, το πρώτο παιχνίδι.
0: Α, μάλιστα, είναι στη δημόσια τηλεόραση. ΕΡΤ 2, ανοιχτή τηλεόραση.
3: Στην ΕΡΤ 2, ώρα 9. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 για να δει ο κόσμος το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
5: Μια καρέκλα να τα πω!
4: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
4: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
15: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
16: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Μένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το στρατηγική σημασία νησί Κέσμ του Ιράν, το οποίο έπληξε με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τραυματισμούς ατόμων και σοβαρές ζημιές. Η εξέλιξη οδηγεί σε άνοδο 2% της τιμής του πετρελαίου Brent. Ομάδα 30 νεαρών επιτέθηκε σε ανήλικους στην Παιανία. Χτύπησαν με ρόπαλα και λίστεψαν δύο παιδιά. Σε 9 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
20: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Σε προφορική συμφωνία με τον Βάσκο προπονητή Άντωνη Ραόλα έχει έρθει η Λίβερπουλ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά άνεμη νότι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να ήταν τη Δευτέρα η γιορτή, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Δεν καταλαβαίνω δε, αφού το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ, γιατί είναι εδώ και ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Καθυστέρησα γιατί δεν είχε εισιτήρια να επιστρέψω.
0: Είχαν εξαντληθεί. Είχαν εξαντληθεί.
1: Την Τρίτη, τι να κάνω, Ελληνικό.
0: Εξαντλήθηκαν,
1: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Τίνος είναι και η Ερώνηση. Οπότε δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από εκεί.
1: Έκανε ένα σταυρό παραπάνω.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα εδώ, γιατί σε ψάχνω από χθες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, για να σου πω αυτό που μου έγραψαν και ένα-δυο ακροατές και έχουν δίκιο. Δεν είπες, λέει, μισό μπράβο στον Αντώνη Δελατόλα, που εδώ και 3 χρόνια σου έλεγε ότι αντίπαλος στις εκλογές του Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας. Αλήθεια είναι, το έλεγες αυτό και επιβεβαιώθηκες. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι βλέπεις να έρχεται. Διότι εδώ είναι φανερό ότι η παρουσία Τσίπρα πλέον λειτουργεί σαν χημικός καταλύτης. Πηδάνε από τα άλλα κόμματα, πηδάνε από τα παράθυρα, φεύγουν.
1: Παραλίγο να μπει στα μπαλκόνια, λέω αυτό.
0: Ναι, από τα παράθυρα.
1: Κοίτα, ο Τσίπρας φαίνεται ότι διασφαλίζει τη δεύτερη θέση και η διαφορά με τον τρίτο θα εξαρτηθεί από 2 πράγματα. Πρώτον, εάν πει και γάλα κάποια, είπε φρέσκα πράγματα, και δεύτερον, λυπάμαι θα το πω για ορισμένα πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαθα και οι δύο με σχέσεις επαγγελματικές πολλά χρόνια, αν όσους λιγότερους πάρει από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο στελεχών. Έτσι. Δεν το λέω τώρα από αξιωτικά ανθρώπους, αλλά ας πούμε η Νέα Αριστερά μόνο νέα δεν ήτανε. Οι τοποθετήσεις που έκαναν όλοι είναι παλιακές. Άρα τι θα προσθέσουν στο Τσίπρα. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις και προφανώς κι άλλες είναι η μαγιά που ο Τσίπρας μπορεί να περάσει και το ποσοστό, έστω και λίγο, που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ τότε στο 17%. Αυτό είναι το ένα.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να πάει πάνω από το 17%?
1: Εγώ νομίζω εκλογικά, επειδή οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Εγώ επιμένω ότι αυτό δεν θα το αποφασίσεις ούτε εσύ.
1: Προφανώς τώρα.
0: Ούτε γιατί εγώ, αλλά ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το αποφασίσει η ζωή. Και θα σου πω τι εννοώ. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει, Αντώνη μου, να τρέχει με 4,5-5%, θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα για τα νοικοκυριά. Δεν θα μπορούν να βγάλουν όχι το μήνα, το 15ήμερο.
1: Και τι θα αλλάξει στο Μητσοτάκη αυτό?
0: Θα το αντιμετωπίσει
1: καλύτερα, με συνέτερο από μόνος του.
0: Θα το αντιμετωπίσει πηγαίνοντας σε εκλογές για να κρατήσει ένα ισχυρό ποσοστό. Ενώ αν περάσει ένας ολόκληρος χειμώνας με αυτές τις συνθήκες στην οικονομία, πιστεύω ότι τα ποσοστά του θα είναι χειρότερα.
1: Προφανώς το ερώτημα ή η τοποθέτηση.
0: Επίσης θα παίξουν ρόλο και οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Προφανώς η τοποθέτηση που έκανες ότι δεν θα το πω εγώ και εσύ, προφανώς ισχύει. Αλλά εγώ λέω την εκτίμησή μου που βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που νομίζω ότι σε έναν βαθμό γνωρίζω, που έχει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα με συνέτερο από τη στιγμή που υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα να μην μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Έρχομαι όμως στη διαπίστωσή σου, όχι στη διαπίστωσή σου, στην άποψή σου, ότι οι δημοσκοπήσεις του τέλος Αυγούστου ή όποιες δυνατότητες υπάρχουν τότε να γίνουν δημοσκοπήσεις θα δώσουν την οριστική απάντηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ όμως επιμένω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν για πολιτικούς λόγους κυρίως και όχι οικονομικούς τον Οκτώβριο. Για διάφορα συμβαίνοντα σήμερα, και σήμερα βλέπω συνεντεύξεις διαφόρων.
0: Λες για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι, νομίζω και για διάφορους λόγους. Και γι' αυτό το θέμα θέλω να πω το εξής, την πληροφόρηση που έχω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται διατεθειμένος να μην κάνει απολύτως τίποτα από τις προτάσεις που είχε για αυτό το θέμα. Σου λέει, εγώ ότι είχα να πω πολιτικά το είπα, τέλος. Ας δίνουν όσες συνεντεύξεις θέλουν, όποιοι θέλουν, για οτιδήποτε θέμα. Εγώ έχω τοποθετεί πολιτικά. Άρα, αν περιμέναμε κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, το να, ας το πω έτσι, δική μου εκτίμηση, να διευκόλυνα πράγματα, αυτές δεν θα γίνουν. Είναι οριστική απόφασή του και την έχει διαμηνήσει και σε διάφορα πρόσωπα. Τώρα, για το θέμα του εκλογικού στόχου που είχε το ΠΑΣΟΚ, μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε πολύ καλά με τον...
0: με τον κύριο Τσουκαλά, σε λίγα λεπτά. Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην

0: αυτός έχει στο COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κύριε εκπρόσωπε, λέω να αρχίσουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια ένταση ανάμεσα στο χώρο το δικό σας και τους δημοσκόπους ή κάποιους από αυτούς. Και αναρωτιέται κανείς με την πολιτική εμπειρία του Νίκου Ανδουλάκη και τη δική σας και τη τηλεοπτική παρουσία πολλά χρόνια και στα πολιτικά στρατιωνικά, αν είναι το καλύτερο πράγμα να τσακώνεσαι με δημοσκόπους αντί να κοιτάς πώς να βελτιώσεις το πολιτικό σου αφήγημα για τον εκλογικό σου στόχο ή ακόμα και την διερεύνηση δυνατοτήτων για να κάνεις συνεργασίες.
1: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε ένα σπρώ για τις δημοσκοπήσεις, αυτές που βγαίνουν τώρα, νομίζω ότι πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα και ίδρυση νέων κομμάτων, ειδικά όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί από το Σεπτέμβρη και έχουμε μετρήσει δυνητικής επιρροής για πάρα πολλούς μήνες, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, είστε πολύ εμπειρότεροι από εμένα. Στην ελληνική ιστορία την πρόσφατη, πάρα πολύ συχνά κόμματα όταν ιδρύονται, ειδικά όταν υπάρχει μια περιέργεια και όταν είναι και γνωστά πρόσωπα εκείνα που τα ιδρύουν, πάντα αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε πρώτη φάση με έναν τρόπο δημοσκοπικής άνοιξης για τα νέα κόμματα. Είναι ο λεγόμενος μήνας του μέλου τους. Άρα θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η αναδιάταξη και αναμενόμενη. Νομίζω ότι όταν κάθε σκόνη από την επικοινωνία, το μάρκετινγκ, την παρουσίαση των κομμάτων και θα πρέπει να αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα, το πολιτικό προσωπικό, εκεί θα δούμε πώς κάθεται ξανά το σκηνικό. Νομίζω ότι το φθινόπωρο στις αρχές θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα,
0: αυτό που λέτε έχει μία βάση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα του οποίου οι δημοσκοπικές επιδόσεις πριν από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων ήταν εξαιρετικές και τώρα ξαφνικά καταραίει.
1: Κοιτάξτε,
0: θέλω να πω, είναι φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα επιδόσεων για το ΠΑΣΟΚ και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή το 12-13% ή το 14% ως δεύτερο κόμμα τότε δεν ήταν ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανάμεσα απέναντι στο 27-28% ή 30% της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ποια είναι ότι έχει προκύψει το 23 μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης το 2023. Αυτό έχει διαμορφώσει όρους ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα παρά τις αποτυχίες της και στην οικονομική και στην κοινωνική πολιτική. Και βέβαια στο θέμα των θεσμών, όπου εδώ έχουμε κατά τη γνώμη μας πλήρη καταράκωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Η συνέπεια και αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο στο τέλος ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τα

0: δώσουν τα πάντα στους πάντες, αλλά να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκληση, με βασικά ζητούμενα την αύξηση της παραγωγικότητας, της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η εκτίμησή μας είναι ότι στο τέλος, όταν μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιωτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα ηγέτα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, εμείς καταδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη αντίφαση. Ότι την ίδια μέρα είχε βγει μια δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και μία άλλη που έδειχνε 8 μονάδες. Νομίζω ότι το 8 μονάδες αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν το ξαναείδαμε σε κάποια μέτρηση. Επειδή είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε και πώς μπορεί μία μέτρηση όταν επικοινωνηθεί ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα ότι α, παιδιά, αυτό το κόμμα πάει καλά. Και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλη δημοσκοπήση. Δεν κάνω δίκη προθέσεων. Δεν λέω ότι έγινε επίτηδες. Μπορεί να έγινε λάθος στην δειγματοληψία. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Όμως υπήρχε μια αντίφαση. Αυτήν καταδείξαμε. Νομίζω και εσείς, επειδή είστε πάρα πολύ έντηροι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί.
1: Το έχετε πει τέσσερις φορές. Εντάξει, είμαστε γέροι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι.
0: Καθόλου.
2: Τώρα, κύριε Σουκαλά.
0: Εσείς δεν γερνάτε ποτέ.
2: Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας ξαναβγάλουμε και αύριο. Να σας πω τώρα που σας έχω και συμπάθεια εγώ, γιατί έχουμε βρεθεί στα λόνια τα τηλεοπτικά. Ωραία, αυτά έχετε τις ενστάσεις σας και εμείς έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις πολλές φορές για δημοσκοπήσεις. Εγώ είχα, ως το Έθνος, είχα βγάλει μια δημοσκόπηση που έβγαζε τον Νίκο Δήμαρχο και είχε διαμαρτυρηθεί εντόνως. Τι θυμίζω τώρα, μη σχολιάσεις. Νίκο, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί. Ναι. Έχω καιρό να το θυμηθώ και να σου έχω νεύρα. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το αφήγημά σας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνει και ενδεχομένως ένα κομμάτι που σας υποστηρίζει. Ποιο είναι το αφήγημά σας, αν είναι το αφήγημά σας να είστε στην αντιπολίτευση χωρίς να έχετε μια προοπτική συμμαχιών και διακυβέρνησης, που σου λέει ο άλλος, γιατί να μην πάμε με τον Τζίπρα ή ακόμα και με την Καριστιανού. Υπάρχει μια στρατηγική. Χρησιμοποιώ τη λέξη τη σωστή, νομίζω, για να υπάρξει μία συνεργασία όταν οι αριθμοί το επιτρέπουν.
0: Νομίζω ότι εμείς έχουμε το πιο καθαρό μήνυμα. Όταν έχουμε σήμερα τρία κόμματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα Ελλάς και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που βάζουν ως στόχο την αυτοδυναμία, το Πασόκ βάζει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο. Λέει να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη. Και εκεί θα δούμε επί τη βάση των προγραμμάτων αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και γιατί τα βάλατε με τον Δούκα που έκανε μια πρόταση που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά?
0: Δεν τα βάλαμε με κανέναν, με το χάρη τον Δούκα. Νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε την επόμενη μέρα με ανάρτησή του ακριβώς ότι δεσμεύεται και αυτός από τις συνεδριακές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ένα τρίπτυχο.
2: Άρα το συνέδριο είχε πει αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό είπατε στο συνέδριο.
0: Ναι, πρωτιά Πασόκ, γιατί είναι όρος για να έχουμε διακυβέρνηση προοδευτική.
2: Μάλιστα.
0: Και βέβαια το πολιτικό μας σχέδιο, όπως έχει κατευθεί και την αυτόνομη πορεία.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη να λέει χθες ότι αν είμαστε δεύτερο κόμμα, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Συνεχίζουμε αυτόνομα. Και οι πιθανότητες να είστε δεύτερο ή τρίτο κόμμα είναι πολύ μεγάλες. Αυτό το δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν είναι σαν να αποκλείει την προοπτική μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης.
0: Θα σας πω.
2: Και κόντρα στο συνέδριο που μόλις είπαμε.
0: Η δικιά μας άποψη είναι ότι δύο κόμματα μπορούν να είναι πρώτα. Ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί για εμάς, αυτό θα σας εξηγώ, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση.
1: Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι πρώτος, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο και όχι ο Τσίπρας?
0: Είναι ότι δεν μπορεί. Και αυτό ξέρετε το επιβεβαιώνει και η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα προτιμούμε να έχουμε απέναντί μας το νέο κόμμα Ελλάς, γιατί αντισυσπηρώνει και έτσι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επαναστηρώσει.
1: Το λέει κάποιος αυτό?
0: Το λένε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν έχω ακούσει κάποιον.
0: Ο κύριος Κερίδης προχθές, ο κύριος Κερίδης παραπροχθές. Μπορώ να σας στείλω, άμα θέλετε, στο γραφείο σας.
1: Τον έχουμε τον κύριο Κερίδη, θα τον ρωτήσουμε τώρα σε λίγο.
0: Έχει πει, προτιμούμε τον Τζίπρα γιατί διχάζει και έτσι συσπηρώνουμε ακροατήρια. Μπορώ να σας βρω πάνω από 10 δηλώσεις, όχι μία ή δύο.
1: Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση του Sky η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με μια μισή μονάδα ενισχυμένη.
0: Κοιτάξτε, μπορεί πράγματι προσωρινά να φαίνεται ότι υπό τον φόβο του νέου κόμματος μπορεί οι δυνάμεις οι οποίες απεγκλωβίζονται από την κοινωνική συμμαχία όπου είχε διαμορφωθεί και είχε φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, ενώ φεύγουν και εγκαταλείπουν, να επανασυστηρώνονται στον φόβο ενός κόμματος καινούργιου, το οποίο δημιουργεί αντανακλαστικά κυρίως στον χώρο του κέντρου ή των μεσαίων στρωμάτων, των ελευθερών επαγγελματιών που υπερφορολογήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, νομίζω. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω και εσύ.
2: Τώρα, ακούμε διάφορα και διαβάζουμε. Εγώ δεν το συμμερίζουμε δε καθόλου αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση, εάν δεν πάνε καλά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και μια αίσθηση στην κοινωνία γι' αυτό, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνουμε τους δημοσκόπους τώρα, ότι έχει γίνει το Σύμβουλο Υποκρατίας για την διακυβέρνηση της χώρας, να τεθεί θέμα Προέδρου. Τώρα ξέρω τι θα πείτε, αλλά βλέπετε τέτοια προοπτική από κάποιους?
0: Αυτό νομίζω θέμα. Ότι είναι εμίχη υπόθη κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων.
2: Οικονομικών ή πολιτικών?
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Πώς είδατε τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση?
0: Κοιτάξτε, τις έχουμε σχολιάσει τις προτάσεις αυτές εμείς, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση προκειμένου να είναι πιστική η πρόταση.
1: Όχι, εγώ μιλώ τώρα επί της ουσίας. Το ότι δεν θα τις ψηφίσετε τώρα, το έχετε ξεκαθαρίσει.
0: Με κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86, έχουμε επίσης διαφωνία, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο στο οποίο θα είναι πολύ πιο κοινωνικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και βέβαια και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μία άλλη πρόταση.
1: Για τα πανεπιστήμια.
0: Για τα πανεπιστήμια, εμείς έχουμε την θέση ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η οποία όμως θα έχει μία διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και θα βάζει και τα κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα, ιδιωτικά κολέγια του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας.
15: Στους 103,3.
16: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
17: Μπαξεβάνης.
18: Κάτι λίγα.
17: Μπαξεβάνης.
22: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
23: Μάμα μία!
22: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
24: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
25: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
24: Το σπίτι μας.
25: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
24: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
25: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
24: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
25: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
27: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Του, ότι το Πασόκ αντί να ασχολείται με σοβαρά θέματα και με την πολιτική, ασχολείται με παραπολιτικά ανεφουσίας, διότι εγώ κάθισα, λέει, στο τραπέζι αυτό για 3 λεπτά για να μιλήσω στον Υπουργό Ανάπτυξης που ήταν εκεί, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και αυτό έγινε μεγάλο θέμα. Επειδή ανέβασα τη φωτογραφία το πρωί, το ήξερα ότι θα γίνει φασαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι διαφημίστηκε και η εκδήλωση του Μασούτη.
2: Στεναχωρέθηκε ο Άδωνης τώρα που έγινε φασαρία.
1: Το Πασόκ, λέει, ακόμα δεν έχει μιλήσει για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ Τσίπρα, και θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία μου που κάθομαι κοντά στον Ανδρουλάκη και στην και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο, σας παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και ποιος έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό. Αλλά νομίζω
1: βγάλατε ανακοίνωση, λέει, από το κόμμα. Βγάλατε ανακοίνωση για τη φωτογραφία.
0: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
2: Τι χρειαζόταν αυτό
0: τώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα είπε μόνος του.
1: Λοιπόν, η οικονομία. Τι διαφορετικό έχει να προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια? Είδαμε τον πληθωρισμό το Μάιο στο 5%. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις. Γιατί να επιλέξει ο πολίτης να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Τι παραπάνω θα του δώσει σε ό,τι αφορά το βιωτικό του επίπεδο?
0: Ακριβώς το κλειδί είναι αυτό που λέτε των επόμενων εκλογών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα άλλο βιωτικό επίπεδο? Έχουμε λοιπόν 7ο συνεχόμενο μήνα όπου ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν εστρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτή την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας. Ποια διαφορά? Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις. Εμείς τι λέγαμε? Να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα που γίνονται έλεγχοι μόνο,

0: το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τέταρτον, το ζήτημα της έμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, αν είδατε, 20 Μαρτίου, ο Σάντσες ανακοίνωσε μία μείωση προσωρινή της έμεσης φορολογίας και πράγματι τον Απρίλιο η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου είδαν να μειώνεται ο πληθωρισμός, ενώ πράγματι πανευρωπαϊκά έχει μία αυξητική τάση. Πέμπτον, ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικές που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία. Η κυβέρνηση, όπως έχει χάσει τη μάχη με το στεγαστικό, οι τιμές αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα. Το οποίο όμως είναι πολύ αργά.
1: Το σπίτι 3, όπως λέγεται αυτό, είναι καλύτερο από το άλλο που απέτυχε.
0: Όλοι βλέπουμε οι τιμές να αυξάνονται στα ενίκια. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ακρίβεια. Τα μέτρα που παίρνει είναι πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου. Με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο, το οποίο είναι παράδοξο και για την οικονομική επιστήμη, ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, νομίζω, η μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων του 2019. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός? Κοινωνική κινητικότητα και η αγορά από μόνη της θα αυτορυθμίζεται. Ο παραγόμενος πλούτος θα φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα μέρος της κοινωνίας να ζει πράγματι καλύτερα, μικρό, περίπου στο 20%, το υπόλοιπο μέρος ή να μένει καθυλωμένο ή κάποιοι να ζουν και χειρότερα.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσουκαλά, ένα θέμα που είναι τώρα στην επικαιρότητα.
0: Όταν αυξάνονται όμως τα εισοδήματα, να κλείσω μόνο με αυτό, έχει να κάνει, εμείς λέμε, πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κατώτατος μισθός στους εταίρους. Λέμε 10% μισθό στο δημόσιο. Αύξηση στα ποσοστά αναπληρώσεις των συνταξιούχων. ΕΚΑΣ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί και να στηριχθεί το εισόδημα, αλλά και να ελεγχθεί η ακρίβεια.
1: Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα αφορά τις διαδικασίες δικαστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι απαλλάσσονται βουλευτές που δεν βρίσκουν στοιχεία για βουλευτές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε στείλει σχετικό φάκελο, όπως ο κύριος Αθανασίου, ο άλλος υφυπουργός εξωτερικών πρώην Χατζηβασιλείου, και πολλοί μιλούν για ένα φιάσκο δικαστικό, έτσι, της αγγελίας. Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
0: Η άρση ασυλίας είναι η απώλεια της προστασίας των πολιτικών προσώπων ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφού ήρθε, πρέπει να έρθει η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση. Εκείνοι οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας, υπόθεση που θα μπει στο αρχείο, όπως γίνεται για κάποιους, για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσεις ενδείξεις και απλές ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν βλέπω το παράδοξο. Εδώ αντιθέτως, το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κυρίας Τσιφεροπούλου, που δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει για να ξέρω, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε την δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, σύντομα για να προλάβει και ο επόμενος να μιλήσει.
0: Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα, γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη που προβλέπει ότι μπορεί στον εξωδικαστικό, αν έχει δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσει και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, το είχαμε πει και τότε, ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί.
2: Μάλιστα.
0: Το λέω για να αντιληφθούμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τα fake news δεν προστατεύουν καν τον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Αυτό δεν είναι fake news, αυτό είναι κακή ενημέρωση από τους συνεργάτες του. Προφανώς. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.

0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δεκάδες οι συλληφθέντες και οι εμπλεκόμενοι, εκτιμήσεις ότι τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία. Βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους το τελευταίο δίμηνο, δεκάδες οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες. Πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
15: Καλημέρα και στους δύο.
16: Αγαπητέ Υπουργέ, εκτός από τα διεθνή που τα ξέρετε καλά, να σας πάμε και λίγο πρώτα στα εσωτερικά. Μας είπε πριν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λίγο πολύ, ότι σας έφτιαξε το αφήγημα ο Τσίπρας. Βρήκατε αντίπαλο, τον έχετε κερδίσει και 3-4 φορές, εδώ που τα λέμε.
14: Και ότι είπε ο κύριος Κερίδης, έτσι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ναι, ότι ναι, προτιμάει τον Τσίπρα για αντίπαλο.
16: Έτσι μας είπε, ναι, ναι.
15: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν το αποφασίζει ούτε ο Κερίδης, ούτε ο Τσουκαλάς, ούτε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε, που λέμε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση. 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το κάνει ακριβώς λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους κεντρώους και στο κεντροδεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι κάπως flat, να πούμε, πώς είναι το καρδιογράφημα, έτσι λίγο.
14: Το καρδιογράφημα δεν είναι flat, εκτός αν είναι νεκρός ο ασθενής.
16: Έχει κάτι πάνω κάτω.
15: Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί αυτόν τον ηλεκτρισμό και ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τώρα, ξαναβλέποντας δε τα ντοκιμοντέρ, τη σειρά ντοκιμοντέρ του Sky, της Βαρδιτσιώτη Δενδρινού, ξαναθυμάται όλο το έσχος που ζήσαμε το 2015. Έτσι,
16: ναι, ναι, θυμάται όμως και άκουσε και το Γιούγκερ να λέει ότι ο Τσίπρας στο τέλος έσωσε τη χώρα. Έτσι, και αυτό ήταν στο χιλιοστό. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
15: Εκτιμάτε. Που κατέστρεψε, είπε ο Γιούνκερ, για τον εκλογικό.
16: Όχι, δεν το είπε αυτό. Θα σας στείλω το απόσπασμα. Είπε ότι στο τέλος η στροφή έσωσε τη χώρα. Ας τα αφήσω έτσι πίσω αυτά.
15: Ναι, ναι,
16: να τα αφήσουμε κι εμείς. Τα έχουμε υποστεί.
15: Ναι, ναι.
16: Είμαστε σε επίμαχες στιγμές στην ίδια όχθη εμείς, κύριε Κερίδη, παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχετε πραγματικά μια καλή τοποθέτηση και σε αυτά. Πάμε σε ένα ιδιότυπο πάλι δικοματισμό, παρά τις αποστάσεις που δείχνουν από το πρώτο στο δεύτερο κόμμα τα γκάλοπ.
15: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν θέλω να βιαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο κουρνιαχτός. Πάντοτε δίνει μια βάντα ο κόσμος σε κάτι καινούριο που πρωτοεμφανίζεται. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι τελικά και τα ποσοστά το Σεπτέμβριο. Και ας μην πανικοβάλλονται το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το ΠΑΣΟΚ από ότι η ΠΑΣΟΚΗ.
14: Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών πώς θα είναι? Αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα, και ένα καλό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου είναι όποιο έχει το 3 μπροστά, θα συζητήσει για συνεργασίες ή θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εκλογές?
16: Για να σας ρωτήσει μετά.
14: Και το ρωτώ, διότι ακούω και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη να λένε ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, μία είναι η κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
15: Κύριε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το περάσουμε στον κόσμο και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός.
14: Να το περάσετε, δηλαδή, γιατί φοβάστε μήπως την πρώτη κάλπη ψηφίσουν χαλαρά εν ώψη της δεύτερης.
15: Έτσι, υπάρχει μια αμυγνησία. Να το πούμε ξεκάθαρα.
14: Ναι, αυτό. Αλλά πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι για να είναι πρώτη η κάλπη και μοναδική, θα πρέπει εσείς να συνεργαστείτε με κάποιον στη συνέχεια για να κάνετε κυβέρνηση, αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία. Δεν γίνεται και τα δύο να ισχύουν μαζί, και μία κάλπη και δεν συνεργάζομαι με κανέναν αν δεν είμαι αυτοδύναμος.
15: Αν αφήσετε να το πω, θα ακούσετε ότι συμφωνώ λίγο πολύ με αυτό το πνεύμα και θα σας πω τούτο. Υπάρχει ο κίνδυνος της αμεριμνησίας. Αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να τον καταπολεμήσουμε, διότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης να είναι τέτοιο που να δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και στην κυβερνησιμότητα, με συγχωρείτε, της χώρας. Από εκεί και πέρα, πράγματι εμείς πάμε για την αυτοδυναμία. Ωστόσο, εάν δεν την πετύχουμε, θεωρούμε ότι ο πιο πρόσπορος, η αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, έτσι, αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσπερος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η μπάλα θα είναι στο Πασόκ να αποφασίσει, το οποίο όπως βλέπετε είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα αριστερά, τον Δήμαρχο Δούκα, και άλλων όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, που μας είπε πρόσφατα στο συνέδριο του Βενιζέλου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μετά είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
16: Καλά, δεν είσαστε και ανάδελφο κόμμα. Θα επιδιώξετε συνεργασίες. Ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία έτσι, παρά τους στόχους της αυτοδυναμίας. Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις που μπορούν.
14: Ας πούμε, ο Σαμαράς, αν κατέβει για παράδειγμα, συγγνώμη, ρε εσύ, Αντώνη.
16: Ναι, ναι.
14: Αλλά αν κατέβει για παράδειγμα ο Σαμαράς και πάρει ένα 4, 5, 6, 7, δεν θα συνεργαστείτε μαζί του? Γιατί? Πρώην πρόεδρός σας είναι, όμορος ιδεολογικά και πολιτικά χώρος.
15: Ναι.
16: Πέταξα την ερώτηση.
14: Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα.
16: Η ερώτησή σου ήταν καλύτερη. Οπότε την αποσύρω τη δική μου.
15: Λοιπόν, πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος.
16: Ναι.
15: Ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου, έτσι, γιατί ακούγονται πολλά. Γιατί
16: ελάτε, σιγά σιγά το κάνατε καλύτερο. Για προχωρήστε λίγο.
15: Ναι, είναι ένας πολιτικός που πράγματι από το 77 εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αρχηγός της παράταξης, υπήρξε και πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος στην περίοδο
16: 2015.
15: Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει. Και, γιατί ξέρετε, δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδροσοφού που λέει και ο λαός. Το έκανε το 93, η παράταξη έδειξε μεγάλη. Πώς να το πούμε.
14: Μήπως αν το κάνει βολέψει όμως τελικά, μετεκλογικά.
15: Να απορροφήσει.
16: Βάζεις ιδέες, Νίκο, τώρα. Εσύ σήμερα κάτι έχεις πάθει. Βάζεις όλο ιδέες, βάζεις.
15: Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος. Σίγουρα όμως, σε ένα τέτοιο σενάριο που λέτε, ο Σαμαράς είναι πολύ κοντύτερα με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας από ότι οι άλλες έτσι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από φύσης.
16: Τι ωραία που τα είπατε. Για να πάμε τώρα στην πίστα τη δική σας, την καλή. Τα είναι
15: το
16: τουρκικά.
15: Διασκεδάζετε, βλέπω.
16: Όχι, το διασκεδάζουν, ναι. Γιατί τα λέτε μια χαρά. Ωραία.
15: Ναι.
16: Είστε και τακτικός.
14: Είστε από τους λίγους που δίνει απαντήσεις ευθέως. Γι' αυτό το διασκεδάζουμε.
15: Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα μας και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Με την έννοια ότι ρωτούν πράγματα, κοινότυπα και πώς να το πούμε, διεκπαιρεωτικά. Με εσάς μπορεί να γίνει και είναι η μεγάλη εμπειρία σας και των δύο μια ουσιαστική κουβέντα και τη χαίρομαι.
14: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
16: Για πείτε μας τώρα, βλέπω τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να βολεύουν μόνο το καλοκαίρι για μας τους νησιώτες και είναι καλό αυτό να τα έχουμε, αλλά τα άλλα τα ήρεμα νερά...
15: Καλά, εσείς στην Τίνο δεν έχετε ανάγκη τώρα, οι Κυκλάδες...
16: Τι δεν έχουμε, αρχίζω βουριά, δεν λέμε ποτέ.
15: Από το 1830 μέρος του εθνικού κορμού. Δεν είναι το Αιγαίο. Ναι.
16: Και ιστορία πάντα χρήσιμη. Τώρα, βλέπουμε αυτό τώρα να αλλάζει λίγο και με ένα στόχο της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νόμο. Διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι μπορεί να πάει αργότερα αυτό, αν θα πάει.
15: Ναι, μας θεωρείτε... κάνει πλάκα η Τουρκία τώρα.
16: Ναι, θεωρείτε...
15: Το ελληνικό πολιτικό σύστημα το οποίο είναι υπηρεπές.
16: Ναι,
15: διότι
16: θεωρείτε...
15: έχουμε ανοίξει μια κουβέντα,
16: ναι,
15: η οποία είναι χωρίς νόημα από ένα σημείο και μετά.
16: Προώρη, εννοείται, μετά από δημοσιεύματα μόνο.
14: Μας τρολάρουν, έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Μας τρολάρουν κανονικά.
15: Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί ένα πράγμα, το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανοριμότητα, μια νευρικότητα, μια, πώς να το πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή. Είναι όμως ένα πρόβλημα μαραθώνιος που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του τύπου η σπασμωδικότητα, θα σας έλεγα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και χρειάζεται, θα το πω και ένα βήμα παραπέρα, από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πούν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα.
14: Τώρα αυτό είχε φωτογραφίες Καραμαλής Σαμαράς.
15: Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε, και επειδή γνωριζόμαστε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ο Μέν Καραμαλής είχε υπουργό εξωτερικών την τώρα, Μπακογιάννη, ο Δε Σαμαράς στο Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούν μια ακραία και μηδενιστική, θα σας έλεγα, κριτική. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντί μας λαϊκιστές επικίνδυνους, υπάρχει μια ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη αριστερά, θα σας έλεγα, που καραδοκεί, χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμαλή και ενός Σαμαρά.
14: Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση? Αν έχεις,
16: όχι,
14: Αντώνη,
16: όχι,
14: κάνε. Προλαβαίνεις μία.
16: Να κάνω, ναι, την ερώτηση την εξής. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική που θα εκφράσει, κυρίως μάλλον το αφήγημα που θα εκφράσει ο Σαμαράς, θα είναι στα ελληνοτουρκικά, που με αυτή την παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα που είπατε να τα θυμάμαστε κιόλας, ή αν την επεκτείνει, αν τελικά αποφασίσει το κόμμα, και στα οικονομικά, που τα πράγματα είναι δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας?
15: Ναι, αν και το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του αφορούν κυρίως μια, πώς να το πούμε, ατζέντα συντηρητική στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, για παράδειγμα, πολύ έντονη κριτική του και επαναλαμβανόμενη, και τα εθνικά, τα οποία, για να είμαι δίκαιος, παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι?
16: Μάλιστα.
14: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
16: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
14: Καλημέρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
17: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
18: Μια καρέκλα να τα πω!
17: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
19: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
17: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
18: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου?
17: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
20: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
21: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
22: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
21: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
22: Εννοείται, αγάπη μου.
21: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
22: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
21: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
22: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
25: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
26: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
27: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
28: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
29: Hertz Leasing.
28: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
29: Hertz Leasing.
28: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
29: Hertz Leasing.
28: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
30: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα.
31: Η ώρα είναι 12.
32: Λατό FM.
0: στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα. Καλό μεσημέρα σε όλους. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών και εμείς ξεκινάμε δυναμικά με... όχι όλα στις 12, αλλά με summer στις 12.

πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα να σας πούμε και να σας ταξιδέψουμε. Κοντά μας έχουμε πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους και έχουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία θα τα μάθετε εν καιρό, αλλά θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε. Φυτώριο κηπευτικών φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης.

www.shopaholics.gr. Θερμοκήπια Κρήτη, Σαρικλάκη και φυσικά κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Με ζεβέλο. Τι είναι το με ζεβέλο, το ξέρετε? Θα σας πω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, το με ζεβέλο είναι ένα νέο παραθαλάσσιο ταβερνάκι που τόσο πολύ αγαπάμε να βρισκόμαστε εκεί, γιατί έχει τις καλύτερες λιχουδιές για τους πιο απαιτητικούς της γεύσης. Τι εννοούμε? Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ερέπτρα, το θυμάστε? Ξέρετε που είναι, φαντάζομαι. Ακριβώς δίπλα απολαμβάνετε τις καλύτερες γεύσεις.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην Κρήτη και να δούμε τα νέα δεδομένα που μας λένε οι αγρότες της Ιεράπετρας. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας στα θερμοκήπια. Το δραματικό μήνυμα των αγροτών της Ιεράπετρας για το μέλλον της υπαίθρου. Τη γύρανση του αγροτικού πληθυσμού και την φυγή των νέων από την πρωτογενή παραγωγή προκαλούν έντονο προβληματισμό στην Ιεράπετρα, με τους ίδιους τους αγρότες να παραδέχονται ότι ονειρεύονται διαφορετικό επαγγελματικό μέλλον για τα παιδιά τους. Πόσο αλήθεια είναι όλο αυτό και πραγματικά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που βιώνει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και να κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι το Μπαχρέιν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει εκεί, μιας και για φίλες και συγκεκριμένους φίλους, γιατί δεν είναι όλοι οι άντρες λάτρεις των Μαργαριταριών. Πάμε λοιπόν να δούμε τους θησαυρούς από το νησί των δύο θαλασσών. Τα Μαργαριταρία του Μπαχρέιν, λοιπόν, το νέο άλμπουμ του οίκου Ασολίν είναι και αναδεικνύει την μακραίνω ιστορία και διαχρονικότητα του απόλυπου στυλ item. Τα μαργαριτάρια λοιπόν του Περσικού κόλπου αποκαλύπτουν ένα κόσμο σπανίας ομορφιάς και ζωντανής παράδοσης και αδιαπραγμάτευτης αυθεντικότητας. Υψηλή αισθητική, αθόρυβη πολυτέλεια και μαγευτική αφήγηση συναντιούνται στο άλμπουμ Bahrain Pearls. Λοιπόν, ένα δοκίμιο το οποίο μπορεί να αναδείξει τους πιο γοητευτικούς θησαυρούς της φύσης στα φυσικά μαργαριτάρια του Μπαχρέιν.

Σου έλεγα τώρα έτσι που μιλάμε στον καφέ που πίνουμε, βρε αδερφέ, ότι τη σήμερα, ημέρα, στο σήμερα το 2026, τι πιθανότητες δίνεις να υπάρχει πρωταθλήτρια κόσμου 7χρονη.

Θα μου πεις όχι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης όμως. Θα μου πεις πάλι όχι. Γιατί αν μου πεις όχι θα σου πω ναι. Γιατί η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. Στην αρχή λέει απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Όταν ήμουν 2 χρονών η μαμά μου μου εξήγησε τι ήταν και αρχικά να μάθω σκάκι με χαρακτηριστικά. Ενώ αποκάλυψε πως τα αγαπημένη της ποιον είναι η Βασίλισσα. Μπορεί να είναι μόλις 7 ετών η Σοφία Καλισκάμη, συγγνώμη, είναι ήδη όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κατέβαλε λοιπόν να φέρει τον τίτλο και να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης. Η μικρή σκακίστρια από τον Πόρο κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Πρωτάθλημα Σκάκι, πετυχαίνοντας μια σπουδαία διάκριση σε τόσο νεαρή ηλικία. Μιλώντας λοιπόν στον Αντένα, η Σοφία περιέγραψε πώς ξεκίνησε τη σχέση της με το σκάκι, αποκαλύπτοντας ότι ήρθε σε επαφή με το παιχνίδι όταν ήταν μόλις 2 ετών.

0: πρόβλημα, γιατί οι τριαντάριδες λέει παίζουν σαν 20άριδες, αλλά ζουν σαν 50άριδες. Οι σημερινοί τριαντάριδες συνεχίζουν να ζουν με συνήθειες και οικονομικές συνθήκες που θυμίζουν φοιτητικά χρόνια, αλλά κουβαλούν την ψυχή και τη σωματική κόπωση μιας πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Στην Ελλήνα κάποτε τα 30 ήταν το πρώτο μεγάλο σύνορο της κανονικής ζωής. Μια ηλικία που ερχόταν με μια σχεδόν αυτονόητη υπόσχεση. Μια σταθερή δουλειά, οικονομική ανεξαρτησία, ίσως ένα σπίτι, ίσως μια οικογένεια, σίγουρα πάντως μια αίσθηση ότι τα πράγματα μπαίνουν σε τάξη. Για τους σημερινούς τριαντάριδες λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν θεωρείται δεδομένο. Είναι μια γενιά που μεγάλωσε με την ίδια ή... η προσπάθεια ανταμείβεται. Αλλά ενηλικιώθηκε μέσα σε συνεχείς οικονομικές κρίσεις, επισφαλείς δουλειές, πανδημία, ασταμάτητη πληροφορία και μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο ακριβή και πιο ψυχοφθόρα. Οι περισσότεροι συνεχίζουν να ζουν με συνθήκες που θυμίζουν τα φοιτητικά τους χρόνια. Συγκατοικήσεις, μετακομίσεις, ενίκια που απορροφούν το μισό μισθό. Πρόχειρα γεύματα, δουλειές χωρίς σταθερότητα και όπως την ίδια στιγμή νιώθουν ήδη εξαντλημένοι.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου.

famoso il film di Eleni Fureira, Core di Πάνω στο Deck, di chi di Σκοτέ. Θέλω να σας μιλήσω λίγο γιατί γίνεται ο χαμός. Ο εκτυπωτής Ferrari που χτίζει σπίτι 120 τετραγωνικών

Λοιπόν, ένα μηχάνημα που μοιάζει περισσότερο σε μικρό βιομηχανικό υπόστεγο παρά με εργαλείο οικοδομικής υποσχέται να αλλάξει τον τρόπο που τον οποίο χτίζονται λίτα σπίτια. Πρόκειται για ένα τεράστιο 3D εκτυπωτή σκυροδέματος της δανέζικης Κομπούτ που... το οποίο οι χειριστές του αποκαλούν Φεράρι των εκτυπώσεων σκυροδέματος και ο οποίος λέει έφτασε πλέον στη Λατινική Αμερική μέσω της αργεντινής startup Cronplec. Η βασική υπόσχεση λοιπόν είναι εντυπωσιακή, μιας και μπορεί να σηκώσει μια βασική οικοδομή ενός σπιτιού 120 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε μόλις 48 ώρες. Δεν παραδίδει έτοιμο το σπίτι για κατοίκηση, αλλά φτιάχνει τον σκελετό του κτηρίου, δηλαδή τείχους, σκάλες, πάγκους, ζαρδινιέρες και άλλες κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα ηλεκτρολογικά, τα υδραυλικά, τα κουφώματα και τα τελειώματα εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρώπινα χέρια. Όμως το πιο βαρύ και το πιο δύσκολο και χρονοφόρο κομμάτι της οικοδομής γίνεται πλέον σε 2 ημέρες.

περίπτωση λοιπόν που είστε ακόμα συνδεμένοι και είστε έτοιμοι για να περάσετε όσο πιο καλά μπορείτε, μην φύγετε. Γιατί πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, σε πάρα πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς, γιατί έρχεται τραγουδάρα, μην τα λέω τώρα εγώ.

Έλα, θα σου πει για το καμπριολέτο. Λοιπόν, και σήμερα θα σου πω επίσης ότι έχω κοντά μου φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στην Βανιά Ιερά Πετράς. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Με ζεβέλο. www.sopaholics.gr. Θερμοκήπια Κρήτης Αρικλάκη.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

Κωνσταντίνος Αργυρός μας τραγουδάει για την ελπίδα. Και όλα αυτά στον Λατό 103,3. Παρέα με όλους εσάς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: παρακαλώ.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης ανάβει καπνογόνα.
0: Την καρδιά σου δε μισώ.
1: Όλα μοιάζουν. Είναι αγώνα, είναι γιορτή. Εσύ επιλέγεις. Εγώ θέλω να σου πω ότι και σήμερα κοντά μου έχω πολύ πολύ αγαπημένους φίλους. Με ζεβέλο στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιεράπετρα. Δίπλα από το κύμα οι καλύτερες γεύσεις. Σε περιμένω να τις ανακαλύψεις. Φυτογένεση Γιώργου Κελένης Βαρελάκη. Το φυτόριο κηπευτικών και εμβολιασμών φυτών είναι εδώ και σου εγγυάται το πιο σίγουρο αποτέλεσμα στην καλλιέργειά σου. www.sopaholics.gr. Ένα site που είμαι σίγουρος ότι θα βρεις ό,τι αναζητάς. Και φυσικά θερμοκήπια Κρήτης Αρικλά.

φτάνει η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην ταξιδέψουμε μαζί σας στο καλύτερο καλοκαιρινό προορισμό. Εμείς ερχόμαστε την Παρασκευή με πολύ τρέλα. Σας έχουμε και μερικές εκπλήξεις. Μην μπείτε τίποτα σε κανένα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα Τετάρτης και σε πολύ λίγο κοντά σας. Ο κόσμος της 9.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Πένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνα,

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου σήμερα, με τις νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άλμα του πληθωρισμού τον Μάιο εξαιτίας των ενεργειακών ανατιμήσεων. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ανάμεσά τους και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης που δρούσε από το 2019 ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο στο 5%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων πονοκέφαλο, αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία.
1: Καμπανάκι κινδύνου κρού η Κομισιόν για μαζικές απολύσεις ενεργασίας στις χώρες μέλη της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Αιτίες το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση, υποπίεση, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταφορές και πράσινες τεχνολογίες.
0: Στο κόκκινο εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, ένας νεκρός αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από επίθεση του Ιράν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ και δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα ο Τραμπ επιμένει πως οι συνομιλίες συνεχίζονται, ενώ το Ιράν λέει ότι έχουν σταματήσει εδώ και ημέρες.
1: Δεύτερη ημέρα των Πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, βατά και σαφή εκείνα των αρχαίων ελληνικών.
0: Βροχή, κλίσεις στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες. Πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο παίδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ στο Μενίδη. Ο οδηγός τη χτύπησε την ώρα που προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Η αστυνομία αναζητά ακόμα τους γονείς του παιδιού. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από οχήματα.
0: Σοκ στην Ιταλία. Τέσσερις μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε όχημα όταν δύο Πακιστανοί το περιέλουσαν με βενζίνη και το πυρπόλησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στον κάμπο χωρίς να πληρώνονται.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στην Κάριστο Ευβίας. Ο γνωστός ηθοποιός έγραψε ιστορία με τον ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο.
0: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πρώτο τελικό της Basket League. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος, χωρίς τον Ντόρσεϊ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, εκτός για τους πράσινους ο Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Σλούκα.
1: Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο παίκτης και πρόσθεσε: θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Και στα του καιρού, έθριος ουρανός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις μόνο στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιος 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του σκηνικού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκης, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο η άνοδος Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στη Σαλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Νέα επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας λάμβαναν πακτολό χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς βεβαιώσεις. Η ζημία για τον οργανισμό εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια. Οι αρχές είχαν προχωρήσει πριν από λίγο στις σύλληψεις 13 ατόμων, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι με βάση τη δικογραφία είναι περισσότεροι. Η ώρα του λογαριασμού για όσους επί πολλά χρόνια λάμβαναν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε Θεοδός Ιππάνου. Μετά την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, σειρά είχαν σήμερα Κοζάνη και Αγρίνιο.
4: Ακριβώς μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίκης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI από το πρωί, εξαπολύθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση τόσο στην Κοζάνη όσο και στο Αγρίνιο, διότι φαίνεται ότι και στις δύο πόλεις υπάρχει σύνδεση του συγκεκριμένου κυκλώματος. 13 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες. Μην ξεχνούμε όμως ότι όλη η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 39 είναι μέχρι στιγμής τα άτομα των οποίων τα ονόματα θα αναφερθούν στην ογκώδη δικογραφία που ήδη σχηματίζεται. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες δεν είναι δυνατόν να λείπουν ένας υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής αιτήσεων, δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει, να στήσουν το κόλπο, να το πούμε έτσι, στην καθομιλημένη, και ένας διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι αυτοί όσοι εμπλέκονται έχουν καρποθεί, έχουν βάλει στην τσέπη τους μέσω πλαστών δηλώσεων για αγροτεμάχια, βοσκοτόπια, για ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα, αγροτεμάχια τα οποία όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργηθούν, αλλά το μόνο που φύτρωνε εκεί πέρα ήταν πέτρες, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2019 μέχρι και τα τέλη του 2025 που έχει επεκταθεί η έρευνα. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πήγαν την υπόθεση και ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το λέω γιατί έκαναν και φορολογικό έλεγχο. Έκαναν σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έκαναν φορολογικό έλεγχο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και τελικά διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 δραχμών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Ότι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά φοροδιέφευγαν κιόλας.
4: Από την άλλη, ακριβώς, φοροδιέφευγαν και από πάνω. Το τερπνόν μετά του ωφελήμου συνδύαζαν, μόνο που δεν είχαν υπολογίσει τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ξενοδόχος δεν είναι άλλος από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την επαύριο αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση και πια θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, διότι οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι τα ποσά τα οποία σας προανέφερα, οι συλλήψεις αλλά και οι κατηγορούμενοι, μάλλον θα πολλαπλασιαστούν.
0: Το μεγάλο φαγωπότι έπρεπε επιτέλους να τελειώσει και τα ευρωπαϊκά χρήματα να κατευθυνθούν στους πραγματικούς παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Το άλλο μεγάλο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση. Μεταξύ τους βρίσκονται και δύο αδέλφια Ανακανδύλη.
5: Ακριβώς, δύο είναι αδέλφια. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, γυναίκες, τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μιλάμε για τους 7 από τους 17 συλληφθέντες του συγκεκριμένου κυκλώματος που απολογήθηκαν χθες. Οι πρώτοι 10 είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλοι, να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα να σημειώσω εδώ. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όχι, όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα. Ότι σύζυγός του επίσης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώση για τα οικονομικά στοιχεία που διαχειριζόταν ο σύζυγός της, ενώ άλλος κατηγορούμενος θα έριξε σε, κάποιο, σε συγκατηγορούμενο που διαφεύγει.
1: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζουν με τη Λερναία Ήδρα. Ένα κεφάλι κόβει σε δύο φυτρώνουν. Το είδαμε γιατί έχουμε τρίτη επιχείρηση, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον Θεοδόση Πάνου, μέσα σε δύο εβδομάδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα Κανδύλη.

0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Άνηση μάχη με το τέρας του πληθωρισμού συνεχίζουν να δίνουν οι Έλληνες πολίτες, ο οποίος σύμφωνα με τη Eurostat ανήλθε τον Μάιο στη χώρα μας στο 5%, όταν στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Η Ελλάδα κατέχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό ανόδου του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 10,9% σε ετήσια βάση. Μεγάλη άνοδο καταγράφει βέβαια και ο κλάδος των υπηρεσιών. Τιμάριθμος που ζαλίζει, που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με συνοπτικές διαδικασίες. Δημήτρη Χριστουλιά.
1: Βασίλη, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, ανήλθε στο 5% το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς των τελευταίων τριών ετών. Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Ιανουάριο στη χώρα μας είχε ανέλθει στο 2,5%, άρα βλέπουμε ότι έχουμε έναν διπλασιασμό του πληθωρισμού μέσα σε 5 μήνες. Η ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπες, είναι αυτή που τροφοδοτεί και πιέζει τα νοικοκυριά και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις να ξεπερνάνε το 20% και τον Μάιο, και ουσιαστικά, Βασίλη, η ενέργεια να αποτελεί και βαρόμετρο και για τις ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, όπου και εκεί έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις.
0: Τώρα, η ενέργεια και οι υπηρεσίες, Δημήτρη, που επίσης ανεβαίνουν από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 3,5% επάνω.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα τον Μάιο κατέγραψε τον τρίτο μεγαλύτερο, υψηλότερο πληθωρισμό σε όλες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, με πολλές χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ, κάποιες από αυτές από την χώρα μας, που οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, να έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό.
0: Μας πέρασαν μόνο, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, Βουλγαρία και Λιθουανία.
1: Ακριβώς, και η Λιθουανία μάλιστα στο 5,1%. Όταν ο πληθωρισμός της χώρας ήταν στο 5%, όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι θα αναμένουμε φυσικά και την Ελληνική Στατιστική Αρχή τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσει τον πληθωρισμό για τον Μάιο. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ τον Απρίλιο ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 5,4%, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και τον Μάιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όσο όμως αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι όσο δεν βρίσκεται, δεν αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όσο δεν βρίσκεται μία λύση στην διαπραγμάτευση ανάμεσα στις ΗΠΑ.
0: Όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, Δημήτρη, με τις συνομιλίες που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται, η Τεχεράνη λέει ότι έχουν διακοπεί εδώ και ημέρες, όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, θα αυξάνει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια της ενέργειας και οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, εκτός από τα βασικά αγαθά, βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά και το κόστος των ενοικίων είναι επίσης σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πετρέλαιο Brent, πρέπει να σου πω, σήμερα φλερτάρει και πάλι με τα $100 το βαρέλι, και όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, ότι δημιουργεί ένας νέος πονοκέφαλος, διότι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, το ανάχωμα, το αντίδοτο στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Όπου εκεί μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, Βασίλη.
0: Και να σημειώσουμε, Δημήτρη, προτού σε αποδεσμεύσουμε, ότι οι πάροχοι ενέργεια στη χώρα μας προσπάθησαν και συγκράτησαν τις τιμές του Ιουνίου, τις ενεργειακές τιμές του Ιουνίου.
1: Έμειναν αμετάβλητες.
0: Μπράβο, είναι Σωστό. Περίπου ίδιες με τις τιμές του Μαΐου.
1: Σωστά, είναι αμετάβλητα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον προηγούμενο μήνα, άρα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί. Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει τον μήνα Ιούνιο, αλλά και το καλοκαίρι, όπου και η ζήτηση για ενέργεια
0: είναι
1: θα
0: πολύ αυξημένη.
1: Σημαντικά, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, νευρικότητας και ακρίβειας λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυξάνεται και η ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι χώρες μέλη της Ένωσης κινδυνεύουν με μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση επιβαρύνουν την οικονομία. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας πει τώρα ποιοι είναι οι τομείς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Βαγγέλη.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελισάβετ, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πλέον χιλιάδες θέσεις εργασίας που απειλούνται τα επόμενα χρόνια. Οι κλάδοι τώρα που θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι άμεσα είναι οι κατασκευές, η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία και οι μεταφορές, δηλαδή τομείς με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αναδιάθρωση και ότι έχει πιέσεις από τον κινέζικο ανταγωνισμό, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση που απειλούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν Ελισάβετ, το 2025 ανακοινώθηκαν περισσότερες από 100.000 απολύσεις στον κλάδο αυτό. Έτσι, πλέον οι Βρυξέλλες επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση με μια νέα έμφαση που θέλουν να δώσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ψυχιακές δεξιότητες και τις μετεκπαιδεύσεις εργαζομένων, θεωρώντας ότι ο μεγάλος...
2: Φαίνεται ότι και εδώ υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτό είναι κάτι το οποίο λένε πλέον ανοιχτά στις Βρυξέλλες, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν κινδυνεύει μόνο ή τόσο από την ενέργεια και την κινέζικη ανταγωνιστικότητα, όσο πλέον και διαχρονικά από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Και αυτό επίσης που ανησυχεί ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες, Ελισάβετ, είναι ότι πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται μια σταδιακή αποχώρηση νέων προς άλλες αγορές, κυρίως στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα την Ευρώπη, γι' αυτό και προβλέπει σιγά σιγά να αλλάξει και το σύστημα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
2: Εκρηκτικό το μείγμα λοιπόν και στον εργασιακό τομέα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Πρωτοβουλία φέρεται να αναλαμβάνει η Κομισιόν για το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης. Ετοιμάζει δέσμη προτάσεων για το πώς μπορεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα, οι οποίες θα είναι μη δεσμευτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι σε μια καλή περιοχή της Αθήνας, ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ενοικιάσει ένα αξιοπρεπές σπίτι χρειάζεται να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Επισημαίνει παράλληλα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με επιδόματα στέγασης και φοροελαφρύνσης. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
4: Στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το κόστος απόκτησης ή ενοικίασης κατοικίας σε συνάρτηση με το διαθέσιμο εισόδημα, βρίσκεται η Ελλάδα πίσω μόνο από την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα μας ένα νέο ζευγάρι το οποίο θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε μια καλή περιοχή της Αθήνας το 2025 χρειαζόταν να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ουγγαρία ενέρχεται στο 85% και στην Πορτογαλία το 75%. Αυτή την περίοδο οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων ως ποσοστό του εισοδήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται στην Αυστρία και την Κύπρο, όπου το ενοίκιο φτάνει κοντά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα μέσα εισοδήματα το κόστος των ενοικίων φτάνει το 30% και για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα το 35%. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν κάνει σαφές ότι επιδοματικά μέτρα στέγασης, φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων δεν θα πρέπει να προτιμώνται, γιατί μπορούν μόνο προσωρινά να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Παράλληλα, η Κομισιόν απορρίπτει και το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα νίκια, καθώς, όπως αναφέρεται, προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά μειώνουν τις πιθανές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κρατικές επενδύσεις για να βελτιωθούν υποβαθμισμένες περιοχές σε αστικά κέντρα, αλλά και νομοθετικές αλλαγές, στοχευμένες επενδύσεις σε νέες και ανακαινισμένες κατοικίες και βιώσιμη επέκταση της κοινωνικής και δημόσιας στέγασης για τους ευάλωτους. Ειδικά για τον κλάδο κατασκευών, συστήνει η απλούστευση της νομοθεσίας για την απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ προτείνει δράσεις επανεκπαίδευσης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές, ώστε τα νέα σπίτια να είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά από τα παλαιότερα.
2: Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε νέα κλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί, αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων να τραυματιστούν και να προκληθούν μεγάλες ζημιές. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι, καθώς και στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι μια από τις σοβαρότερες ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας του Απριλίου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Κέσμ και νωρίτερα έπληξαν πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούσαν νόμιμη απάντηση στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στο Κουβέιτ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 63 τραυματίστηκαν όταν ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σε άλλες πολιτικές υποδομές. Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις πριν ξεκινήσει σταδιακά η αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι αντιεροπορικές του δυνάμεις αναχέτησαν 3 πυράβλους και πολλαπλά ντρόνς. Η κλιμάκωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν ενιαία στάση των Αραβικών κρατών απέναντι στις επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, ενώ το Κατάρ καταδίκασε τα πλήγματα κατά πολιτικών στοχών και υποδομών. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην Γερουσία ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυσιλωρίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να δεχτεί μακροχρόνιους περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να απομακρύνει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Γερουσία προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά τεχνικές και ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, ακόμα και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία για την επανέναρξή τους. Τόνισε επίσης ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα γίνει μόνο με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών. Να κλείσω, Ελισάβετ, με τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγο στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέι, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και εγκρίνει τις συνομιλίες και δηλώνει ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Χαμενέι κάποια στιγμή.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τις τελευταίες δηλώσεις του προσπαθεί να καθησυχάσει και τις αγορές, από ό,τι φαίνεται, Θανάση, γιατί αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του πληθωρισμού. Είπε ότι αυτός δεν είναι πολύ υψηλός και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον ήταν η δήλωσή του. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα. Τώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται για λύση, γιατί το θεωρεί αδυναμία εκτίμηση από την πλευρά του καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Δυστυχώς, κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι, βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία. Άλλος πρέπει να βιάζεται. Έχω νικήσει στρατιωτικά. Για το Ιράν είναι ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Παράταση έως το τέλος του έτους δίνεται στους φορολογουμένους, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα να χρησιμοποιήσουν την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, διεκδικώντας μείωση των προστίμων έως και 75%. Διευρύνεται και το χρονικό όριο των υποθέσεων που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία. Η Σύση Σταύρο Πιεράκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Μία τελευταία ευκαιρία για να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μακριά από τα δικαστήρια έχουν όσοι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ανοιχτές διαφορές με την εφορία, κερδίζοντας, όπως ανέφερες Βασίλη, μείωση έως και 75% στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, αλλά και αποπληρωμή της οφειλής έως 24 δόσεις. Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι φορολογούμενοι παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κανονικά έλεγε στις 24 Ιουλίου. Η ρύθμιση, να πούμε, ότι αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν θα έχουν συζητηθεί μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου του 2026. Η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις ως και τις 31 Ιουλίου του 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2027. Να πούμε ότι η έκπτωση σε τους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα διαμορφώνεται έως 75% για εφάπαξ εξόφληση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, ενώ 35% είναι για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 21 έως και 24 δόσεις.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Δεύτερη μέρα πανελληνίων η σημερινή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και σύμφωνα με εκπαιδευτικούς αναλυτές, τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας ήταν διαβασμένες δυσκολίες για καλά διαβασμένους μαθητές. Αντίθετα, βατά και σαφή χαρακτηρίζουν τα θέματα των αρχαίων. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας μεταφέρει τις πρώτες εκτιμήσεις.
8: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα των μαθηματικών στο σύνολό τους ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και εντός της ύλη. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι μαθητές, έπρεπε να έχουν γνώσει από όλες τις του λυκείου. Το πρώτο θέμα αφορούσε αναμενόμενη θεωρία, το δεύτερο δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, το τρίτο απαιτούσε μεγάλο όγκο πράξεων, ενώ το τέταρτο, λόγω του μεγάλου όγκου των πράξεων, οι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν υπολογιστική ταχύτητα και στρατηγική διαχείριση του χρόνου.
2: Αυτό σημαίνει, Γρηγόρη, ότι κάποιος πιάνει εύκολα τη βάση, αλλά δύσκολα αριστεύει σε αυτό το μάθημα.
8: Ναι, τα τελευταία ερωτήματα αποτελούν το κριτήριο για την ανάδειξη των αριστούχων. Στη βιολογία, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα φετινά θέματα κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα ήταν σαφώς βατά για τον καλά προετοιμασμένο μαθητή, καθώς βασίζονταν στη σωστή κατανόηση της θεωρίας. Το τρίτο θέμα παρουσίασε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας συνδυαστική σκέψη. Ενώ τέλος, το τέταρτο θέμα απευθυνόταν σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, καθώς απαιτούσε ουσιαστική εμβάθυνση, κριτική σκέψη και άριστη διαχείριση της ύλη. Τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ήταν βατά για τους διαβασμένους μαθητές, ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο κείμενο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στην ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική, ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Τέλος, οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές και αναμενόμενες.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βροχή κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
11: Είναι κάτι, παιδιά.
10: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά. δωρών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα στους οδηγούς από τις ψηφιακές κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά οδικά σημεία. Από τα τέλη Μαρτίου και το τέλος Μαΐου, οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 2.450. Αφορούν κυρίως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ή κράνους ή κίνηση σε λεωφοριολωρίδα. Δεκάδες είναι οι οδηγοί, ωστόσο, που αρνούνται ότι έχουν διαπράξει παράβαση και μπαίνουν σε διαδικασίες αμφισβήτησης της κλήσης. Βροχή πέφτουν λοιπόν οι κλήσεις, βροχή και οι ενστάσεις, Σοφία Γαλάνη.
1: Ακριβώς. Οι κάμερες της AI έχουν μπει εδώ και λίγο καιρό στη ζωή μας και από τα τέλη Μαρτίου καταγράφουν πιλωτικά παραβάσεις σε 8 σημεία της Αττικής. Ωστόσο, φαίνεται ότι εμφανίζονται κάποια λάθη στις καταγραφές. Έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, ποσοστό 17,12% του συνόλου ψηφιακών κλήσεων. Από αυτές έγιναν αποδεκτές οι 52, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλήση μέσω GoGR και λέει
3: του.
2: Εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.

0: Τα συνολικά στοιχεία τώρα, Σοφία, των τροχονομικών παραβάσεων το τελευταίο διάστημα δυστυχώς δεν ήταν λίγα. Πολλά τα θανατηφόρα τροχιά και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι της τροχέας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 21.126 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 5.786 παραβάσεις, όπως για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Συνολικά τον Μάιο του 2026 βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες οι 290 σε βαθμό πλημελήματος. Ενδεικτικά να πούμε ότι βεβαιώθηκαν 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 1.396 για παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 886 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 3.619 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων τα 10 ήταν θανατηφόρα, ενώ 619 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Απορίας άξιο είναι πότε σκοπεύουμε να βάλουμε μυαλό. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία.
2: Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί τις τελευταίες ώρες είχαμε τρεις παρασύρσεις πεζών με απολογισμό 2 νεκρούς και ένα κοριτσάκι σοβαρά τραυματισμένο. 2 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο, ενώ ένα τρίχρονο παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πέδον, καθώς παρασύρθηκε όταν ο οδηγός οχήματος προσπάθησε να βγει από χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, το περίεργο, Θεοδόση Πάνου, είναι ότι οι γονείς του παραμένουν άφαντοι μετά από τόσες ώρες.
3: Και αυτό για να αποφύγουν τη σύλληψη για παραμέληση ανηλίκου, καθώς το παιδί βγήκε από τον καταβλισμό στο Μενίδη την ώρα που ο οδηγός αυτοκινήτου προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Έκανε δηλαδή τις κινήσεις αποστάθμευσης, να ξεπαρκάρει. Το παιδί πέρασε από την πίσω πλευρά του οχήματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην το δει και δυστυχώς να το παρασύρει με την όπιστε. Έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων. Και όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κανένας έξω από την εντατική μονάδα να δείξει ένα ενδιαφέρον για αυτό το παιδί των 3 ετών, που οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν.
2: Μάλιστα, υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση το παιδί.
3: Βεβαίως.
2: Και παραμένει εκεί μόνο του.
3: Για σωληνωμένο ακριβώς, και πρέπει να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι γονείς, μόλις κατάλαβαν το τι έχει συμβεί, προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους προκειμένου να μην συλληφθούν για παραμέληση ανηλίκου. Οι προσπάθειες μάλιστα των αστυνομικών να εντοπίσουν έστω κάποιο κηδεμόνα, κάποιο στενό συγγενή του παιδιού, μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Δεν είναι όμως το μοναδικό περιστατικό. Δυστυχώς, χτες το απόγευμα προς βραδάκι, τρινήσαμε και 2 άτομα στην άσφαλτο. Μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Κιούρκα, στις Αφίδνες, η οποία επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ο οδηγός αυτοκίνητου του να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου παρέσυρε έναν 65χρονο άντρα, ο οποίος επίσης επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Από ό,τι φαίνεται, λόγω του ύψους του φορτηγού, ο οδηγός δεν διέκρινε τον 65χρονο που επιχείρησε εκεί την ώρα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα επίσης να τον τραυματίσει θανάσιμα.
2: Τραγικός απολογισμός λοιπόν, 2 νεκροί και ένα κοριτσάκι πολύ σοβαρά τραυματισμένο μέσα σε λίγες ώρες αυτές οι παρασύρσεις. Τώρα πάμε και στο λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές, Θεοδόση, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σε πτήση από το Ντουμπάι εντοπίστηκε επιβάτης να έχει στις χειραποσκευές του 1.000.000 ευρώ χωρίς να τα έχει δηλώσει.
3: Μισό εκατομμύριο.
2: Το ανέβασα.
3: Του ρεπορτάζ. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχει φέρει και 1.000.000.
2: Μου φάνηκε πολύ μεγάλο το ποσό, ούτως ή άλλως, Θεοδόση.
3: Ούτως ή άλλως, βεβαίως, και πρέπει να σας πω ότι έπιανε και μικρό χώρο στην βαλίτσα του, γιατί τα είχε κάτω-κάτω, καθώς όλα τα χαρτονομίσματα ήταν των 500 ευρώ και φαίνεται ότι μάλλον είχε κάνει ανάληψη από κάποια τράπεζα στο Ντουμπάι. Τώρα, το γιατί ο άνθρωπος αυτός τοποθέτησε τις δεσμίδες με τα 500 ευρώ κάτω από τα ρούχα του, στην βαλίτσα την οποία μετέφερε, είχε μαζί του από το Ντουμπάι, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους

0: αρμόδιος γεγονός, ωστόσο είναι ότι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Φαίνεται πως υπήρξε και κάποια πληροφορία για την συγκεκριμένη πτήση, όχι όμως για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Εκεί σε αυτούς τους ελέγχους λοιπόν εντοπίστηκε το μισό εκατομμύριο ευρώ, για το οποίο ο συγκεκριμένος κύριος, εμπροκειμένο 38 ετών, δεν είχε κανένα χαρτί. Πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία, ακόμα και ιδιόχειρο σημείωμα από τράπεζα ή από υπάλληλο τράπεζας με σφραγίδα, μπορεί να το κάνει αποδεκτό. Δεν είχε όμως μαζί του κανένα χαρτί για τη μεταφορά αυτών των χρημάτων. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών και θα δώσω εξηγήσεις και στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση πυρπόλησης 4 μεταναστών σε μίνι βαν. Εργάτες από το Αφγανιστάν απανθρακώθηκαν όταν 2 άνδρες από το Πακιστάν έριξαν βενζίνη στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Η είδηση προκαλεί αποτροπιασμό, Τζένι Κρυθαρά.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, και όπως δείχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα στο μίνι βαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, το οποίο βαν μετά από λίγο εξεράγει βεβαίως. Οι 2 δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων, πρόκειται για 4 Αφγανούς που δούλευαν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αγγέλου Αντωνόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Μάλιστα, η είδηση έγινε γνωστή αμέσως μετά την ταφή του, πως ήταν και η επιθυμία του. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστικό ρόλο αυτό του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο, Νίκη Κότσου.
4: Ναι, Ελισάβετ, όντως η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την εξόδιο ακολουθία. Επιθυμία του αγαπημένου ηθοποιού ήταν να ταφεί στην Κάριστο της Εύβοιας, όπου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάριστο. Τον τόπο αυτόν της νότιας Εύβοιας αγαπούσε ιδιαίτερα ο Άγγελος Αντωνόπουλος, γι' αυτό και τον είχε επιλέξει ως ησυχαστήριό του τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στα Ταμπούρια, αλλά μεγάλωσε στον τόπο καταγωγής του, τα Ολύμπια, στην αρχαία Ολυμπία, και όπως είχε πει στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020 στο Ενώπιο Σενοπείο, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Ο τόπος αυτός επηρέασε τη σκέψη του και τη ζωή του. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής. Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Άρχισε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι. Στον κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Τίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Φιλοπίμενα Φίνο. Συνολικά είχε παίξει σε πάνω από 30 ταινίες. Στην τηλεόραση έκανε τον ντεμπούτο του το 1971 μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη.
1: Ακούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Άγγελος Αντωνόπουλος το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο.
5: Τηλεόραση, θέατρο ή κινηματογράφος. Αγαπήσατε κάποιο από τα τρία περισσότερο? Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
6: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο, δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί επιλέγουν οι άνθρωποι τον συνεργάτη τους. Βλέπουν ποιος τα λέει, ποιος είναι άμεσος, ποιος έχει εκτόπισμα για να το φωτογραφίσουν, να το τραβήξουν και το παίρνουν και του κάνουν την πρόταση. Λοιπόν, όμως, αν σκεφτεί κανείς την αφετηρία του ηθοποιού, ότι ήταν η δραματική σχολή, και αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη η δραματική σχολή είχε το εκτόπισμα πάλι του Κάρολου Κουν.
5: Κάρολος Κουν.
6: Λοιπόν,
5: μέγας δάσκαλος.
6: Αυτό σε ακολουθεί, πάντα σε ακολουθεί. Και να σκεφτείτε ότι έκανα το δάσκαλο σε δραματικές σχολές.
5: Για πολλά χρόνια.
6: 35 χρόνια.
5: 35 χρόνια.
6: Χρειάστηκε πολλές φορές όταν οι ίδιοι μαθητές με την αγωνία τους μου διατυπώνανε και εγώ χαιρόμουν να έχω αγωνιακούς ανθρώπους μπροστά μου, να επικαλούμε τον ίδιο το δάσκαλο να λέω τώρα τι θα έλεγε αυτός σε αυτό το αγωνιώδες παιδί. Μεγάλες ώρες και πολύ δημιουργικές που μένουν αξέχαστες.
2: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε τον πρώτο τελικό της Basket League στις 9 απόψε το βράδυ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο τίτλος βέβαια κρίνεται στις 3 νίκες.
7: Και χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα θα παίξουν οι Ερυθρόλευκοι. Στους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς συμπεριέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Κόρι Τζόζεφ αντί του Μόντε Μόρις. Εκτός για τους ξένους είναι και ο Μακίση και ο Φαλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ λίγες ώρες πριν από την στον αγώνα θα κριθεί συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας των ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης με τον Αταμάν να επιλέγει στη θέση του τον Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου για το σημερινό τελικό.
8: Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
7: Και ο Ντίνος Μήτογλου από πλευράς του Παναθηναϊκού.
9: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
7: Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία και στην Αλκα Λίτς, ο 33χρονος έμπειρος μέσο επιθετικός, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στην ομάδα. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
10: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
7: Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα στην ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού Αλεξάντερ Ζούπκοφ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Ταξίδευσε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την Στοχόλμη. Αύριο παίζει με την Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ σε φιλικό αγώνα. Τέλος, το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Α1 στο Πόλο των Γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας 9-7 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε και πάλι μετά από ένα χρόνο στην κορυφή. Επόμενος στόχος για τις Ερυθρόλευκες, η διάκριση στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα. Τελευταίο παιχνίδι ήταν το χθεσινό για την προπονήτρια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης Κική Λιώση. Να ακούσουμε τι λέει πρώτα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, και μετά η αργυρή Ολυμπιονίκη του 2004, η Κική Λιώση.
11: Πολύ περήφανο για τα κορίτσια, για τη σημερινή προσπάθεια. Νομίζω κάναμε το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά. Είχαμε τη διαφορά, καταφέραμε, βάλαμε πολύ σημαντικά γκολ, δείξαμε ότι είναι μεγάλες αθλήτριες. Αντιδράσαν πάρα πολύ όμορφα σήμερα, το αξίζουν, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάμε να ξεκουραστούμε μια μέρα και να συγκεντρωθούμε στον ημιτελικό με τη Ματαρό για το Champions League, να πάμε στη Μάλτα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
12: Αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, ήταν καλύτερα σήμερα και γύρισαν το παιχνίδι. Θεωρώ σήμερα ότι στερήσαμε επιθετικά και ήταν ο λόγος που δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάποια γκολ και να φέρουμε το παιχνίδι πάλι στα ίσα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τις αθλητριές μου όλα αυτά τα χρόνια και για τις ωραίες στιγμές που μου χαρίσανε.
2: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, όχι για πολύ όμως από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
13: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Μια μικρή διαταραχή περιμένουμε αύριο, σύντομη θα έλεγα. Εξπρές που θα δώσει αρκετές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 μποφόρ, το απόγευμα θα γυρίσουν στα δυτικά και κεντρικά σε βορειοδυτικούς μέχρι 4. Η θερμοκρασία σε πτώση. κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Σημειωτέων σήμερα έχουμε μετρήσει 33 και 34 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Πάλι στις ανατολικές περιοχές και στην Αττική στην Αυλώνα 34 αυτή τη στιγμή και στο Κοροπή 32. Τώρα, αύριο περιμένουμε στην Αττική καταρχήν γενικά έθριο ουρανό. Σταδιακά όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 βοφόρ που το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς μέχρι 4, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ περιμένουμε σταδιακή βελτίωση, ασθενείς ανέμους μέχρι 4 βοφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε τα απόνερα αυτής της μεταβολής σιγά σιγά να προχωρήσουν ανατολικότερα, από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και πάμε σε ένα καλοκαιρινό θα έλεγα Σαββατοκύριακο με τον Ιδάργυρο να εκτοξεύεται πάλι στους 34-35, δεν αποκλείται ακόμα και 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
14: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφουβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου στο Κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο.
2: Και λίγο πριν σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ ο ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Διαβάζουμε το μεταξύ στο real.gr, έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
1: Και στο enikos.gr, δύο διαβήματα της Ελλάδας στην Ουκρανία για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν ο Αντώνης Μορτάκης με τη Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
16: Μια καρέκλα να τα πω!
15: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
17: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
15: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
16: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
15: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
19: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
20: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
22: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
25: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Real FM. Η ώρα είναι 3.
27: Οι τουρίστες. Η ώρα είναι 3.
26: Λατό FM στους 103,3.
28: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
29: Το σπίτι μας.
28: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
29: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
28: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
29: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
28: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
30: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
31: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
30: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
31: Σίκα, πώς?
30: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
32: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
33: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
34: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
35: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Plateau FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Plateau FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Και τώρα.
4: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.
9: Καλημέρα, καλησπέρα.
10: Καληνύχτα.
9: Καληνύχτα. Now you say good morning, good evening.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντός.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Welcome to Greece. Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: 100,8 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Καλησπέρα σε όλους. Και ειδικά καλησπέρα σε όσους γύρισαν τώρα από τη δουλειά, με το μυαλό να βρίσκεται το μισό στον καναπέ και το άλλο μισό στη θάλασσα. Καλώς ήρθατε. Γιατί το καλοκαίρι μπήκε, ο ήλιος έχει αρχίσει και δουλεύει υπερορίες. Και εμείς είπαμε σήμερα ότι δεν θα μπούμε ήσυχα. Δεν θα μπούμε με γραβάτα, δεν θα μπούμε με ύφος ανθρώπου που έχει ταξινομήσει σε πρόγραμμα τη ζωή του. Αλλά θα μπούμε με λίγο θάλασσα, με πάσο χαμηλά, με αλάτι ακόμα στο δέρμα και με εκείνη την καλοκαιρινή σκέψη που λέει «Κάνε πως έχεις πρόγραμμα, αλλά άσε τη μουσική να στο χαλάσει». Αυτό θα είναι το απόγευμά μας, όχι πολύ θεωρία, αλλά μουσική, ρυθμός και ατμόσφαιρα. Για όσους δεν άκουσαν χθες, να πούμε ότι ανοίξαμε ένα νέο κύκλο εκπομπών, πιο καλοκαιρινό, πιο ανοιχτό, πιο μουσικό, με περισσότερη μουσική, λιγότερο μπλα μπλα και αρκετές εκπλήξεις, πολλές εκπλήξεις έρχονται. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει πολλά λόγια, θέλει ένα καλό beat, ένα remix που μπαίνει την κατάλληλη στιγμή, ένα κομμάτι που ξεκινάει σαν ψήθυρος και σε 10 δευτερόλεπτα σου έχει αλλάξει τη διάθεση. Και η σημερινή λίστα έχει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει κομμάτια που μοιάζουν σαν να βγήκαν από νύχτα που δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θέλει club, βραδινό μπανάκι στη θάλασσα ή ερωτική εξομολόγηση. Με λίγα λόγια, σήμερα θα στήσουμε μια διαδρομή από το down tempo στο progressive house και από το trip hop σε afro groove. Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026, γιατί η Τετάρτη είναι η μέση της εβδομάδας, ε! Μπορεί να μην έχει την τραγωδία της Δευτέρας, αλλά δεν έχει και την αυτοπεποίθηση της Παρασκευής. Είναι εκεί, ακριβώς στη μέση, με ύφος πάμε λίγο χαλαρά και ενέργεια, κάτσε να βάλω ένα κομμάτι και μετά βλέπουμε αν θα βγούμε καμιά βόλτα το βραδάκι. Είναι η 154η μέρα της χρονιάς, μένουν 211 μέρες μέχρι να φύγει το 26. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6:05, θα δεις περίπου στις 8:30. Και στο χριστιανικό εορτολόγιο σήμερα τιμάται η μνήμη της Οσίας Ιερίας και του Αγίου Υπατίου του Μάρτυρα. Γιορτάζουν η Ιερία, η Ιέρια, η Πατία, η Πατή, η Πατούλα και φυσικά η Πατούλα. Χρόνια πολλά σε όλες. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Ωραίο πράγμα το ποδηλάτο. Ελευθερία, αέρα, κίνηση, καθαρή ενέργεια. Στο Ηράκλειο βέβαια το ποδηλάτο δεν είναι απλώς μετακίνηση. Είναι χαρακτήρας. Θέλει πίστη, θέλει αετήσιο μάτι, θέλει ψυχή ανθρώπου που έχει δει τα αυτοκίνητα να περνάνε από διαβάσεις πεζών και να μην σταματάνε και παρόλα αυτά συνεχίζει να πιστεύει στον πολιτισμό. Πάμε και στον καιρό, γιατί στο Ηράκλειο παίζει καθαρά καλοκαιρινά. Ήλιος από νωρίς, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά με τη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα να είναι στους 26 και ο άνεμος δαπνέει τώρα από τα βόρεια-βορειοανατολικά με ένταση στα 2 μποφόρ. Και το βραδάκι, γλυκό, καθαρό, γύρω στους 21 με 23 βαθμούς, ό,τι πρέπει. Δηλαδή καιρός για βόλτα, καιρός για καφέ που ξεφεύγει, καιρός για θάλασσα μετά τη δουλειά, καιρός και για εκείνη την πρόταση, επιτέλους, στην κοπέλα που σ' αρέσει. Αν είσαι ελεύθερη αυτή την εβδομάδα, να σου προτείνω ένα σινεμά, ένα καφέ, ένα ποτό, μία βόλτα. Στη χειρότερη θα έχουμε μία ωραία ιστορία να λέμε, στην καλύτερη, ποιος ξέρει. Και κάπου εκεί, η πόλη να σου κλείνει το μάτι και να σου λέει «Απόψε πάμε με ήχο που μυρίζει καλοκαιρινή νύχτα και αν όλα πάνε καλά,
Κάπου στη μέση θα καταλάβουμε ότι η Τετάρτη τελικά δεν ήταν μέρα, ήταν ανατροπή. Μείνετε εδώ, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, το Ηράκλειο ανεβάζει ένταση, η Κρήτη έχει βάλει το καλοκαίρι στις άκρες των δρόμων και εμείς ξεκινάμε χωρίς πολλά πολλά, γιατί ακούτε μουσικό κανάλι 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης, με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο, μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260, εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα. Απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Πριν περάσουμε στη μουσική, να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ραντεβού που λέγαμε, εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία, το μόνο που έχετε να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν, κι ούτε κι εμείς.

Και τώρα μπαίνουμε στο φως του νέου. Η YouTube στην πιο πειραματική τους εποχή, άλμπουμ Europa 1993. Το Lemon γράφτηκε από τον Bono όταν έλαβε μια παλιά βιντεοκασέτα με τη μητέρα του, η οποία είχε πεθάνει όταν εκείνος ήταν μόλις 14 ετών, να φοράει ένα λεμονί φόρεμα. Το κομμάτι, ερμηνευμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου με φαλτσέτο φωνητικά, πήρε μια θρυλική σκοτεινή electronic club διάσταση χάρη στο perfecto mix του pop.

Μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το απότυπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο βρίσκεται στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης. Τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: I'm the sum total of my ancestors. No, I carry their DNA. We are representatives of a long line of people. And we cut them around everywhere. This long line of people that goes back to the beginning of time. And when we meet, they meet other lines of people. And we say, bring together the lines of men.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη ζωήρεψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δημός Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό.

δεν κυκλοφορεί απλώς τραγούδια. Η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα από Queen στο όνομα Peter Gabriel, ο πρώην frontman των Genesis, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ο πρωτοπόρος του art rock και της world music. Κάθε του παραγωγή είναι ένα ηχητικό πείραμα γεμάτο βάθος και πνευματικότητα. Peter Gabriel, Till Your Mind Is Shining. Μέχρι να λάμψει το μυαλό σου, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 με τη φωτεινή μίξη να έχει την υπογραφή του Mark Spike Stent. Ο Gabriel συνεχίζει εδώ τη λογική των δύο εκδοχών, την Bright Side και την Dark Side, σαν να λέει ότι κάθε τραγούδι έχει δύο όψεις, αυτή που δείχνει προς τα έξω και αυτή που δουλεύει μέσα σου. Και το βάζουμε εδώ νωρίς, γιατί χρειάζεται, όχι σαν hit, σαν υπενθύμηση, να λάμπει λίγο το μυαλό, παιδιά, γιατί έξω έχει ζέστη, μέσα έχει υποχρεώσεις και κάπου ανάμεσα πρέπει να παραμείνουμε και άνθρωποι. Yeah.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο κατάστημα βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Αυτός ήταν ο Moby με Wayne Coyne, τον Flaming Lips, το The Perfect Life. Η τέλεια ζωή. Η τέλεια ζωή λοιπόν δεν υπάρχει, αλλά έχει ωραίο τίτλο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 100% FM.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα όποια μας ακούτε εδώ στο ηλεκτρόφωνο για απόψε, στο Λατό FM και τους 103,3. Πάμε με καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινά vibes. Ιούνιος άλλωστε μπήκε. Νίκος Γουρός στα μικρόφωνα, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε.

Πάμε λοιπόν για απόψη για την καθιερωμένη μας όμορφη βόλτα στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής, όπως αγαπάμε να σας λέμε εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Και αφήνουμε απόψη για λίγο έτσι στην άκρη τα αφιερώματα, τις θεματικές και τις μουσικές αναζητήσεις που κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες, και πάμε να αποδεχτούμε το καλοκαίρι με τα vibes που ακούτε, τα μπιτάκια κλπ. Είναι εδώ Ιούνιος, μεγάλωσαν οι μέρες, ανέβηκε η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεση, αλλάζει όσο να είναι με το καλοκαίρι μαζί. Πάμε λοιπόν να το αποδεχτούμε μαζί έτσι, με καλή διάθεση, να ακούσουμε τραγούδια που έχουν συνδεθεί έτσι αλλιώς με καλοκαίρι, με διακοπές, βραδινές βόλτες, ταξίδια, όμορφες αναμνήσεις, νοσταλγία, όπως και το κομμάτι που ακούμε τώρα, που η αλήθεια είναι εμάς εδώ πέρα μας φέρνει στο λατό μια νοσταλγία για τις παλιές καλές μέρες. Πάμε να ακούσουμε.

και αρχίζουμε την μουσική μας περιήγηση απόψε στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής, τα μπιτάκια τα ωραία τα λεγόμενα, από το I Want You To Know, από τον Νίκο Culture το remix, μια σύγχρονη έτσι προσέγγιση του dance, μια εκδοχή αυτή, melodic afro house ήχος θα λέγαμε, που κυριαρχεί ούτως ή άλλως ως στυλ ήχου τα τελευταία χρόνια σε καλοκαιρινά clubs, beach bars και λοιπά. Ένα remix πολύ ωραίο και δυνατό που ξαναλέω μας φέρνει και έτσι ωραίες αναμνήσεις εδώ στο Λατό FM από την εκπομπή την πρωινή που κάναμε και παρουσιάζαμε επί χρόνια, που το είχαμε ως μουσικό χαλί για όσους και όσες θυμάστε.

Πάμε λοιπόν να ανέβουμε σιγά σιγά. Είπαμε το κομμάτι που ακούσαμε τώρα, έτσι ανεβαστικό, να μπαίνουμε στο κλίμα και τη διάθεση που θα κινηθούμε απόψε. Περνάμε τώρα σε μια επιτυχία από την Deep House και Tropical House σκηνή με το Sun Goes Down, Οκτώβριο 2014. Ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε τώρα από τη συνεργασία του Γερμανού DJ και παραγωγού του Robin Schulz με την Βρετανίδα Jasmine Thompson, για όσους και όσες δεν ξέρουν. Πολύ γνωστός ήχος, τα στοιχεία αυτά δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά όσο ψάχνει κανείς μαθαίνει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τέτοια κομμάτια που έπαιξαν ή παίζουν δυνατά, για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, στα ελληνικά clubs, είτε νέες επιτυχίες, είτε παλιές που επανέρχονται ως remix, χωρίς απαραίτητη χρονολογική σειρά, τοποθετημένα απλά με βάση πόσο μας αρέσει το καθένα να ακούμε, αλλά και με βάση την απαραίτητη αυτή που λέμε μουσική συνέχεια, για να υπάρχει στο playlist η πρέπουσα συνοχή μουσική. Πάμε λοιπόν στο Sun Goes Down να το ακούσουμε τώρα και συνεχίσουμε και δυναμικά και με άλλα κομματάκια στη συνέχεια, για να ανέβουμε βαθμία όλο και πιο πολύ. Πάμε να ακούσουμε Sun Goes Down.

Εδώ ακούμε τώρα το κομμάτι αυτό, το Sun Goes Down, από το πρώτο άλμπουμ του Robin Schulz, το Prayer, κυκλοφορίας 2014, μια εποχή έτσι που το Tropical House που λέμε αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά. Ένας γερμανός παραγωγός, ο συγκεκριμένος, ο Robin Schulz, ήδη γνωστός από τις μεγάλες επιτυχίες Waves, Prayer in C βέβαια, και με το κομμάτι ειδικά αυτό που ακούμε και απολαμβάνουμε, εδραίωσε τη θέση του, θα λέγαμε, ως ένας από τους πρωτοπόρους του νέου, πιο χαλαρού και μελωδικού, έτσι, dance ήχου.

Έτσι, να ανεβαίνουμε λίγο. Where are you now? Παγκόσμια dance pop επιτυχία του 2021 από τον Βέλγο DJ και παραγωγό, το Lost Frequencies, το παρατσούκλι, το καλλιτεχνικό όνομα. Felix Delight, το κανονικό όνομα. 2021 λοιπόν εδώ πέρα. Dance pop, deep house, κάτι ενδιάμεσα ή μίξη

Και δεν μιλάμε εδώ πέρα απλά για επιτυχία. Μιλάμε για επιτυχία που έχει ξεπεράσει, όπως διαβάζουμε, το 1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως σε streaming πλατφόρμες και ραδιόφωνα. Παρακαλώ. Δείγμα της νέας γενιάς αυτής της μουσικής.

Εδώ πάμε σε Afro House καταστάσεις, πιο έτσι χαλαρές Deep House, θα λέγαμε. I Adore You από τον TJ Hugel, τον Γάλλο, μαζί με Topic Aras, το γνωστό, και τη φωνή του Diacolm. Παρακαλώ, παρακαλώ, 650 και πλέον εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify, το συγκεκριμένο hit του 2024. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, το ακούμε.

Πάμε, συνεχίζουμε δυνατά. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια των τελευταίων δύο χρόνων, Ιούνιο του 2024 κυκλοφόρησε το Move που ακούμε από τα πιο έτσι γνωστά και μεγάλα παγκόσμια club hits της τελευταίας διετίας-τριετίας, από Adam Port, Strive, Kind Music, Orso και Malakai, είναι αυτοί που τυπογράφουν όλοι οι DJs και οι παραγωγοί. Ένα κομμάτι που συνδυάζει, όπως ακούμε, και αφρικανικά κρουστά και μπάσο και φωνητικά μοτίβα, και έτσι μια, έχει γενικότερα μια μινιμαλιστική παραγωγή μουσική, θα λέγαμε. Πολύ παιγμένο κομμάτι, ωραίο.

πάμε να ανέβουμε κι άλλο. Ακούμε Blessings, single έλεκτρο εδώ από τον Calvin Harris, μαζί με την Αγγλία τραγουδίστρια Clementine Douglas, γνωστός σκοτσέζος DJ, βέβαια γνωστός και μη εξαιρεταίος, 2025, τελευταίο, χιτάκι ωραίο.

Νομίζω είναι ευκρινές όπως το ακούμε τώρα για το μουσικό ύφος του κομματιού, που συνδυάζει έτσι το χαρακτηριστικό αυτό dance, τον χαρακτηριστικό dance ρυθμό του Calvin Harris μαζί με τα πολύ ενδιαφέροντα φωνητικά της Douglas εδώ. Ένα κομμάτι που κινείται θα λέγαμε ανάμεσα στο vocal house και το modern club sound, αν θέλω να το βαφτίσουμε απαραίτητα έτσι με μουσικούς όρους.

Έτσι να ανεβαίνουμε και συνεχίζουμε τώρα με ακόμη πιο ανεβαστικούς ήχους και ρυθμούς και groove εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Είπαμε απόψε θα κινηθούμε πιο έτσι δυναμικά, πιο ανεβασμένα και σε εντελώς άλλο ύφος και μήκος κύματος από τις προηγούμενες εκπομπές. Ηλεκτρόφωνο είμαστε και πάλι, απλά εδώ, εντάξει, ηλεκτρίζει και εδώ για τα καλά η μουσική. Πάμε τώρα στο CI, από τα πιο πετυχημένα έτσι single της Τάνια, της πολύ γνωστής και πετυχημένης τα τελευταία χρόνια Αλβανίδας καλλιτέχνηδας. 2024 και εδώ, έπαιξε πολύ το έτος αυτό με επιτυχίες τέτοιες που έμειναν. Στοιχεία έτσι και εδώ Afro House και Upbeat, Pop Upbeat κλπ. 67 εκατομμύρια παρακαλώ streams μόνο στο Spotify, το CI που θα ακούσουμε τώρα.

0: Μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια το κομματάκι αυτό. Στα Βαλκάνια γενικότερα και στη χώρα μας, ειδικά που συνδυάζει άλλωστε pop, reggaeton και σύγχρονα dance στοιχειάκια το κομμάτι που ακούμε. Από την Τάνια, πολύ πετυχημένη, από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους της σύγχρονης βαλκανικής pop σκηνής και της νέας γενιάς. Έτσι. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν έτσι το πρώτο μας μέρος για απόψη.
1: FM, στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Λατό FM, στους 103,3.
0: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Λατό FM, στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση, Νίκος Γουρός.

μέσα, Άννα μαζί εδώ στο ηλεκτρόφωνο, φίλες και φίλοι, στο Λατό FM, βράδυ Τετάρτης 3 Ιουνίου, Νίκος Γουρός, σας κρατά στην τροφιά, εδώ, στο Λατό FM, στους 103,3, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και καταλαβαίνετε, ακούτε σε τι μουσικούς ρυθμούς, ήχους και vibes είμαστε απόψε. Είπαμε, ήρθε Ιούνιος, μπήκε το καλοκαίρι, μεγάλωσαν οι μέρες, ανέβηκε η θερμοκρασία και η διάθεση. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το μυθικό μας αυτό, το μικρό μουσικό ταξίδι σε κόσμους electro, deep house και λοιπά, και λοιπόν μπιτακίων μουσικής εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Θα κορυφωθεί και άλλο όσο προχωρά το καλοκαίρι, στις επόμενες εκπομπές δηλαδή, ο ήχος που θα ακούμε και το groove και το ρυθμός, όπως και το δεύτερο μέρος τώρα είναι ήδη πιο ανεβασμένο. Εάν ακούγατε το πρώτο, πάμε σε πιο έντονο ρυθμό. Πάμε να ανέβουμε λίγο, πάμε.

Είπαμε λοιπόν να ακούσουμε απόψε τέτοια κομματάκια, μπιτάκια όπως αυτό. Όχι απαραίτητα με χρονολογική σειρά, σε βάθος δεκαετίας πάει η δουλειά εδώ για τους μίστες και τους μοιημένους. 2015 ας πούμε αρχίζει και τελειώνει φέτος, πέρυσι ή πρόπερση η μουσική μας αυτή ως το τετρόφωνο. Ένα από τα κομματάκια αυτά, αυτό προηγήθηκε το How Deep Is Your Love, Ιούλιο 2015, από τις μεγαλύτερες τότε επιτυχίες dance από Calvin Harris, παραγωγό φυσικά, που είχε κυριαρχήσει εκεί 2010 με 2020. Με το χαρακτηριστικό αυτό μπάσο και το φωνητικό hook αυτό που ήταν σήμερα κατευθείαν εκείνης της δεκαετίας. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα δικό μου επίσης αγαπημένο σε βάθος δεκαετίας και αυτό, 2014, My Love, συγγνώμη 2024, συγγνώμη και αυτό, My Love από Γάλλο DJ παραγωγό Alex One, με πολλές εκατομμύρια προβολές και εκατομμύρια streams και αυτό, Spotify και λοιπές πλατφόρμες. Και ένα τραγούδι που εκφράζει καλύτερα, θα λέγαμε, την άνοδο του Afro House στα ευρωπαϊκά εδάφη. Πάμε να το ακούσουμε και να ανέβουμε κι άλλο.

Είπαμε θα ανέβουμε και άλλο δεύτερο μέρος εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Touch Me και εδώ 2024, μουσική παραγωγή από το ελληνικό δίδυμο τους Playmen, τους γνωστούς μας.

Εδώ πέρα ακόμη και μια προσπάθεια έτσι από τους Playmen και Βαλερών να συνδυάσουν το σύγχρονο ευρωπαϊκό house με πιο εμπορικά φωνητικά, το ακούμε, και να έχει μια πιο άμεση ραδιοφωνική απήχηση στο κομμάτι, όπως και ήχη τελικά, γι' αυτό είναι και από τα πιο γνωστά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.

Και εδώ ένα τελευταίο, τελευταίας φουρνιάς, περσινό χιτάκι, πέρυσι το Μάιο, Hit My Heart, το τρενκάρι remix το λεγόμενο, επανεκτέλεση βέβαια σύγχρονη του κλασικού dance κομματιού από Μπενάση Μπρος και Ντάνι. Αυτό και ένα ανεβαστικό κομμάτι από τα πιο αγαπημένα στο ελληνικό κοινό τον τελευταίο χρόνο σίγουρα.

εδώ τώρα έχουμε ιδιαίτερη περίπτωση, φρέσκο που λέμε, Μάρτις 2026, Bebe Rexha, μαζί με το αγγλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα τους Faithless, σε μια έτσι επανεκτέλεση ή αλλαγή, θα λέγαμε, του γνωστού Insomnia. Βέβαια, ακούτε τον χαρακτηριστικότατο ήχο, αγαπημένο ήχο, με σύγχρονη dance pop, house και electro pop. Πάμε να τα απολαύσουμε. New Religion λέγεται.

ομολογώ και όταν το άκουσα, το αλήθεια τις τελευταίες μέρες, δεν το ήξερα, ψάχνοντας, από τα πιο πετυχημένα remix που έχω ακούσει, η παραλλαγή μάλλον θα λέγαμε καλύτερα, μουσική, από το Insomnia. Ακούμε το αποτέλεσμα, φοβερό.

Είπαμε ότι θα ανεβαίνουμε όσο προχωράμε και την απόψινή εκπομπή και τις επόμενες. Για να δώσουμε δηλαδή την καλύτερη δυνατή πάσα στον εαυτό μας για το ερχόμενο ηλεκτρόφωνο με το καλό την άλλη Τετάρτη. Και κλείνουμε λοιπόν για απόψε με το κομμάτι αυτό που περιγράφει την εκπομπή που πραγματευτήκαμε απόψε, το Summer από Calvin Harris. 12 ετία πάει παρακαλώ πλέον, 2014 η παραγωγή. Δεύτερο single από το τέταρτο άλμπουμ το Motion του Harris και σε αντίθεση με άλλα κομμάτια που συνεργάζεται με γνωστούς τραγουδιστές, εδώ πέρα ο ίδιος αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά του κομματιού του Summer, ο Calvin Harris, Μάρτις 2014, από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες σε όλη την καριέρα του μεγάλου αυτού DJ. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και να σας αφήσουμε να σας χαιρετήσουμε για απόψε εδώ από το ηλεκτρόφωνο. Ο Νίκος Γουρός ήταν στο μικρόφωνο, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ελπίζω να σας κάναμε καλή παρέα και να σας ανεβάσαμε έτσι έστω και λίγο τη διάθεση ή να σας ξυπνήσαμε τη διάθεση για να σας ανέβει η διάθεση καλοκαίρι που έρχεται. Κλείνουμε λοιπόν μικρόφωνο, σκυτάλι στον Calvin Harris για να κλείσουμε απόψε έτσι. Τα λέμε με το καλό την άλλη Τετάρτη εδώ στο Λατό FM και πάλι. Μέχρι τότε να αγαπάτε, να χαμογελάτε, να ακούτε ραδιόφωνο, μουσικές, καληνύχτες.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM

ήταν ο Al Stewart με το τραγούδι Year of the Cat του 1976 από το μόνιμο άλμπουμ που τον έκανε ευρέως γνωστό. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Η εκπομπή Late Night με τον Νταλιέρο επέστρεψε. Επέστρεψε μετά το καλοκαιρινό μας break. Ναι, μου λείψατε, θα πω την αλήθεια. Είναι γεγονός, μου έλειψε το ραδιόφωνο, μου λείψατε εσείς. Έχει μια μαγεία το ραδιόφωνο. Έχει κάτι, έχει αυτό το άγνωστο. Το άγνωστο και από τις δύο πλευρές, από την πλευρά του παραγωγού. Ποιοι μας ακούν, πού ταξιδεύει ο νους του κάθε ακροατή στο άκουσμα του τραγουδιού που παίζει τώρα, αλλά και των ακροατών, ποιο τραγούδι θα ακολουθήσει, τι καινούριο θα ακούσω, τι θα μάθω από αυτή την εκπομπή. Δεν είναι άλλη μια playlist στο Spotify, δεν είναι άλλο ένα βινίλιο που το βάλαμε στο πλατό μας, στο pick-up μας να ακούσουμε. Αυτή είναι η χαρά του ραδιοφώνου, η χαρά του άγνωστου, της έκπληξης. Αυτά και άλλα πολλά φυσικά είναι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του Λατός 103,3 και κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα θα είμαστε εδώ συντροφιά.

άλμπουμ Crime of the Century, το Supertramp, που κυκλοφόρησε το 1974, ακούσαμε το Hide in Your Shell. Απίστευτα κομμάτια και ο δίσκος, φυσικά. Bloody Were Right, School, πάρα πολλά. Περισσότερο βεβαίως γνωστοί έγιναν από το άλμπουμ τους Breakfast in America, που εκεί περιέχονται οι περισσότερες επιτυχίες τους. Τετάρτη 5 Νοεμβρίου του 2025 σήμερα, και πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έγινε στο χώρο της μουσικής. Γεννιέται ο Άικ Τέρνερ το 1931, όπως και ο Art Carfunkel το 1941. Κυκλοφορεί το 1973 το άλμπουμ The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle του μεγάλου αφεντικού Bruce Springsteen, καθώς και το άλμπουμ Unchained του 1966 και το The Man Comes Around το 2002 του Johnny Cash, και τα δύο αυτά, και από τους The Who του άλμπουμ View from Backstage Pass το 2007. Κυκλοφορεί το single Immigrant Song των Led Zeppelin το 1970, το 2001 το single Last Night των Strokes, όπως και το Going Going Gone του μεγάλου Bob Dylan το 1973.

αυτό η Αμερικανίδα Carl Simone μας τραγούδισε You're So Vain, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1972. Έναν χρόνο αργότερα το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και λίγα λέω. Για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook και στο Instagram, μάλλον στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, αλλά και στο Γιάννης Ταλιέρος Γιαλινάς Facebook και Instagram, καθώς και στο chat του σταθμού latofm.gr/live.

Ventura Highway. Αυτή ήταν η Αμέρικα φυσικά από το άλμπουμ του 1972 γραμμένο από Dual Bundle. Ναι, που πάμε τώρα. Πάμε τώρα πίσω στο 1977 και θα ακούσουμε από τους Fleetwood Mac το The Chain, το κομμάτι από το απόλυτο άλμπουμ Rumours με πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ένα από τις περισσότερες, μένα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Φυσικά ένα δίσκος που δεν πρέπει να λείπει από καμία δισκοθήκη. Okay, μπορεί κάποιος να μην έχει δίσκους, μπορεί να μην έχει pick-up. Στο Spotify πρέπει να είναι εκεί καρφιτσωμένο πάντα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Για όσοι συντονιστήκατε τώρα στο ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3 ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

στήθηκαν από τους Alex Turner και Miles Kane το 2007. Μιλάμε για τους Last Shadow Puppets, όπου το 2008 κυκλοφόρησαν αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Meeting Place, από το άλμπουμ τους The Age of the Understandment.

Ναι, αυτές τις μουσικές παίζουμε εμείς εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Φυσικά μιλάμε για το Λατό FM, σε 103,3. Ήταν η Tompkins Square Park από το υπέροχο, αυτό το υπέροχο κομμάτι που ακούσαμε μόλις από τους Βρετανούς Mumford & Sons από το τρίτο του στούντιο άλμπουμ Wilder Wind το 2015. Το τραγούδι έφτασε μόλις στο νούμερο 86 των Βρετανικών Charts. Κατά μένα θα μπορούσε να έχει και μια καλύτερη τύχη.

The Smiths. There is a light that never goes out με τον εκπληκτικό Morrissey από το τέταρτο studio album. There is a light that never goes out συμπεριλαμβάνεται στο album The Queen is Dead του 1986. Το περιμέναμε 12 Δεκεμβρίου και μόλις πριν λίγα λεπτά μου έφτασε ένα mail ότι ακυρώνεται ξανά για δεύτερη φορά η συναυλία. Ναι, τα κάνει αυτά το τρομερό μας αγόρι, ίσως γι' αυτό τον αγαπάμε τόσο, αυτό το ατίθασο παιδί. Τι να πω, κρίμα γιατί περιμένουμε πάρα πολύ να τον δούμε. Οι επόμενοι όμως είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν στις 15 Εβδόμου του 2026 από το Egypt Festival με το καινούργιο άλμπουμ του Συμβαλίτσες φυσικά, μιλάμε για τους Cure. Και εμείς εδώ θα ακούσουμε το Friday I'm in Love από το άλμπουμ Wish του 1992.

latofm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε ή από το αναλογικό σας ραδιόφωνο στο 103,3. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night με τον Δαλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

0: και από τους Νορβηγούς Ματρουγκάτα και τη φωνή του Σίλβερτ Χάιομ, που φυσικά δεν πέρανε παρατήρητη. Παραγωγή του Αλλημερικανού George Δρακούλιας, παρακαλώ, τον Φεβρουάριο του 2005 ακούσαμε το The Kids Are On High Street. Συνεχίζουμε με διαφημιστικά σποτάκια και επανερχόμαστε.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ζου 90,8 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Και κάπως έτσι πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Late Night με τον Νταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Λατό FM .gr, μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, ή 103,3 από το αναλογικό σας ραδιόφωνο όσοι έχετε ακόμα.

Αυτός ήταν ο γνωστός από τους Soft Cell, Mark Almond, όπου ηχογράφησε αρχικά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Something Got a Gold Hold of My Heart, το 1988, ως όλο κομμάτι για το άλμπουμ του The Stars We Are. Ο Γκεν Μπίτνεϊ το άκουσε την αρχική του εκδοχή και του προσφέρθηκε να το ηχογραφήσει ξανά, και έτσι το κομμάτι έφτασε στο νούμερο 1 των Βρετανικών Charts τον Ιανουάριο του 1989. Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

Και από τους Βρετανούς παντών, Παλέτ, που πραγματικά ό,τι ώρα και αν τους ακούσεις σου δημιουργούν μια απίστευτη αίσθηση. Και το τρίτο μόνιμο στούντιο άλμπουμ τους, γραμμένο από τον κιθαρίστα τους Gary Kemp, του 1983 ακούσαμε το True, το υπέροχο αυτό κομμάτι, όπου και αυτό σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

ήταν από την ταινία Begin Again του 2014. Ακούσαμε το The Roof Is Broke από την Cecil Orchestra, μια πάρα πάρα πολύ όμορφη ταινία πραγματικά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 και ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο. Τι έχουμε για μετά όμως? Για μετά έχουμε τα αγέραστα αυτά παλικάρια. Φυσικά μιλάμε για τους Rolling Stones και από το 14ο βρετανικό τους και 16ο αμερικάνικο άλμπουμ. Ναι, γιατί βγάζανε άλλα εκεί, άλλα εδώ. Some Girls, το οποίο κυκλοφόρησε σε 9 Ιουνίου του 1978. Θα ακούσουμε το Beast of Burden.

πραγματικά όλος ο δίσκος, το Some Girls, από τα παλικάρια μας αυτά, τα γέραστα, είναι εκπληκτικός. Εδώ να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Γιώργο από τα Χανιά, καθώς και την Έλενα από Άγιο Νικόλο για τα όμορφα τους λόγια. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Λατώου, σε 103,3 και συνεχίζουμε.

πραγματικά κομμάτι από τους Gillian Welch και David Rawlings. Ήταν το What We Had από το album Woodland που κυκλοφόρησε στις 23 Αυγούστου του 2024 και είναι το δεύτερο στούντιο άλμπουμ ως ντουέτο. Συνεχίζουμε μια απίστευτη φωνή.

0: πραγματικά αριστούργημα. Μα ό,τι πει αυτή η φωνή, ό,τι πει αυτή η Τζόνι Μίτσελ, είναι θεϊκό, είναι φανταστικό. Ακούσαμε το Furry, το Mitchell, από το, ναι, okay. Ακούσαμε Furry Sings the Blues από το Hejira, το 8ο στούντιο άλμπουμ της. Έχει μεγάλη δισκογραφία, είναι φανταστική, είναι φοβερή. Το 1976 κυκλοφόρησε και εμείς συνεχίζουμε με κάποια διαφημιστικά σποτάκια και επανερχόμαστε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
5: Σίκα Θερμοκούτ!
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Περνάει ο χρόνος, ναι, έτσι είναι. Άμα ακούμε όμορφες μουσικές, άμα κάνουμε ωραία παρέα, είστε συντονισμένοι. Μάλλον για όσοι συντονιστήκατε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη βράδυ, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Για τα μηνύματά σας, www.latofm.gr, στο chat του σταθμού ή στη σελίδα του Facebook Γιάννης Ταλιέρος Γελληνάς.

Αυτή ήταν η Breed με την πανέμορφη μπαλάντα από το 1972 Baby, Am I Want You, από το τέταρτο ομώνυμο άλμπουμ τους. Να ευχαριστήσω εδώ την Αγάπη από Αθήνα για τα όμορφα της λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι

0: whole thing up for you.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Lou Reed, ο κύριος Walk on the Wild Side με το Coney Island Baby του 1976 από εδώ, από την πόλη του Αγίου Νικολάου και το ραδιοφωνικό σταθμό Λατό 103,3. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, με εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

1989. How I Told You Lately. Τι υπέροχο κομμάτι, τι πόσο ατμοσφαιρικό, από τον Ιρλανδό Van Morrison και το 19ο studio album του Avalon Sunset. Ένα πραγματικό αριστούργημα. Αχ, ναι, αυτό.

Caroline, κάτι πιο φρέσκο από τα προηγούμενα, από την Patterns and Repeat, από το 8ο της Βρετανίδας Laura Marling, που κυκλοφόρησε το 25 Οκτωβρίου του 2024. Εκπληκτικό, πανέμορφο, ήρεμο τραγουδάκι, και συνεχίζουμε με Cigarettes After Sex.

ομώνυμο πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2017. Ήταν το Apocalypse από τους Cigarettes After Sex, το κομμάτι που πραγματικά έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Μετράει πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Φοβερό. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Ναι. Έχουμε ακόμα ένα κομμάτι, θα το βάλουμε για το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ξανά εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που επανήλθα στα μικρόφωνα εδώ στο Λατό στο 103,3. Και κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 και τις 12, θα κάνουμε συντροφιά με την κοπή Late Night με τον Ταλιέρο. Για το τέλος, αφήσαμε ένα υπέροχο κομμάτι. Φυσικά από τους Tindersticks, τι να πει κανείς για αυτή την υπέροχη φωνή του Stuart Staples, αυτού του μυστήριου τύπου που μόνο που εμφανίζει σκηνή πραγματικά σε κινητοποιεί. Αυτό ακριβώς πάθαμε όσο βρεθήκαμε πέρσι στο Christmas Theater. Θα απολαύσουμε τώρα το A Night So Still από το ένα του studio album τους, The Night Something Rain, του 2012. Καλό σας ξημέρωμα.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Plateau FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα.

Καλημέρα. Τελευταία μήνα του, τελευταία μέρα, συγγνώμη, του Μαΐου. Μπαίνουμε ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Αν και το καλοκαίρι μας έχει επισκεφτεί εδώ και αρκετό καιρό. Εμείς όμως έχουμε συνέχεια τις αμφιβολίες μας. Αν ήρθε για να μείνει, αν σταθεροποιήθηκε δηλαδή η καλοκαιρία. Εδώ είναι οι μουσικές αυτακταραρμένες, εδώ είναι το Λατό FM στο 103,3 μεγακύκλους, ο κύριος Όσκαρ, το 2841-025-010 και όλη η παρέα μας, που μαζευόμαστε τώρα και θα πάμε μαζί έως τη μία.

κύριο David Bowie, ο οποίος στις 25 Μαΐου του 1983 βρέθηκε στην κορφή του πίνακα των επιτυχιών με αυτό το τραγούδι.

Κρεμμύδια, στολίδια και φλας στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

Αυτός είναι ο Αμερικανός blues κιθαρίστας, ο T-Bone Walker, ο οποίος γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1910 και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους κιθαρίστες των blues, ο οποίος άσκησε μεγάλη επιρροή με το έργο του στους Chuck Berry, B.B. King, Jimi Hendrix.

Είμαστε λοιπόν στην αρχή του καλοκαιριού. Οι επισκέπτες πηγαίνουν έρχονται με όλα τα μεταφορικά μέσα. Κρουαζιερόπλια έρχονται, λεωφορεία έρχονται, αεροπλάνα κατεβαίνουν και ανεβαίνουν. Εμείς εδώ έτοιμοι να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

ενώ εμείς είμαστε καθημερινά στον αγώνα της επιβίωσης, άλλα μαγαζιά στοχεύουν σε άλλα πράγματα. Πώς θα αυξήσουν τους ψηφοφόρους, πώς θα τραβήξουν το εκλογικό σώμα προς αυτά που διαφημίζουν και πρεσβεύουν, ώστε να μπορέσουν να κυβερνήσουν. Κατά τα άλλα, θα μου πει κάποιος, είναι θέμα οπτικής το τι βλέπει κανείς. Πάντως σήμερα θα δούμε την μπλε μικροσελήνη στον ουρανό.

άνοδο της θερμοκρασίας, με λένε οι μετεωρολόγοι. Νέα άνοδος των τιμών. Μας λένε τα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ. Και γενικώς πολλά πράγματα να μπαίνουν και όχι η διάθεσή μας.

η ώρα της παρέας μας, το οποίο ήταν λίγο περιπετειώδες, διότι η τεχνολογία δεν μας υπάκουσε ώστε να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στον αέρα. Και όλο αυτό επηρεάζει την διάθεση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Πέρασαμε το κατόφλι του δεύτερου ημιώρου. Μουσικές άντακτα βαλμένες. Λατό FM 103,3 μεγακύκλι. Μεγάκυκλι. Ο κύριος Όσκαρ, το 2841-025-010, στη διάθεσή σας. Και πάμε να ακούσουμε μουσικές που αγαπάμε. Να δούμε εικόνες μέσα από τα τραγούδια.

Έτσι είναι, όταν αναπολύς το καλό παλιό σημαίνει ότι δεν έχεις κάτι αντίστοιχο στην περίοδο που ζεις.

0: Φορτούνας όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά. Κι όποιος πετάει κατά μόνας από την κλούβα του στέλνει φιλιά.
1: Επόμενο τραγούδι στη συνέχεια. Μια καινούργια σύνθεση του Κώστα Τλαφερίδη, που μιλάει για την προσφυγιά. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα στο κινηματογράφο Ρεξ στις 18:30 ο Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων διοργανώνει μια προβολή ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ.

Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Πάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου.

να πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για άλλη μια φορά. Έτσι κι αλλιώς πηγαίνουμε, ερχόμαστε μέσα στο χρόνο. Έχουμε αυτή την δυνατότητα μέσα από τη μουσική. Να θυμηθούμε λίγο Μάνο Ρασούλη.

0: Δεν μας λείπει μόνο ο Μανώλης Βασούλης, μας λείπουν όλοι αυτοί οι ήρωες, οι μάγκες, οι ντόπροι, αυτό εννοούμε, της κοινωνικής μας ζωής, αυτοί που δεν εξαπατούν. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1947 γεννιέται ο κύριος στη φωνή του οποίου ακούμε και είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει.
1: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο.

θέλουμε να βουτάμε στην αγάπη, να μπορούμε να την εισπράττουμε. Υπάρχει ένα μικρό ερώτημα όμως. Πέρα από την εισπράξη, κάνουμε κατάθεση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: 100.8 FM.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας, μουσικής άτακτα βαλμένες. Λατό FM 103,3 μεγάκυκλοι, ο κύριος Όσκαρ, το 2841-025-010. Και πάμε να δούμε μια άποψη τι γίνεται όταν ένας άντρας αγαπά μια γυναίκα, when a man loves a woman. Αυτό το τραγούδι έφερε στην κορυφή τον Percy Sledd.

μπορούσε να τον αγαπάει μια γυναίκα. Μάλλον την περιμένει. Ο κύριος Ρίτσαρντ Μαρξ μας λέει ότι είμαι εδώ και σε περιμένω.

Άντωνη και η Κρήτη. Σε ένα ηλιόλουστο πρωινό. Και ζήσασα σαν σήμερα το 1969 κατά τη διάρκεια του διάσημου Bet in for Peace στο Μόντρεαλ του Καναδά, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο ηχογραφούν αυτό το αντιπολεμικό τραγούδι. Δώσε ευκαιρία στην ειρήνη. Αλλά συνήθως οι ηγέτες και αυτοί που έχουν τα όπλα και τη δύναμη δεν το ακούν αυτό το τραγούδι, διότι όλα είναι χρηματιστήριο για αυτούς.

κομμάτια του ανθρώπινου είδους, ή αν θέλετε ένα κομμάτι του ανθρώπινου είδους, είναι ένα επιδεικτό μαθήσεως τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορίας πάνω σε αυτό το πλανήτη, και δεν έχουμε καταλάβει ότι το κυρίαρχο πρέπει να είναι το εμείς και όχι το εγώ. Λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα, μετά τον Τζον Λένον και την Γιώκο Όνο, το 1971, 26 Μαΐου, αυτός ο κύριος, ο Ντόν Μακλίν, ηχογραφεί τη μοναδική του επιτυχία που τον έφερε στην κορφή του πίνακα. Είναι ένα εμβληματικό τραγούδι της pop μουσικής για την Βόρεια Αμερική.

και τραγούδια δεν πεθαίνουν και ξαναβγαίνουν επεξεργασμένα με την νέα τεχνολογία.

ήταν 27η Μαΐου του 1963, όταν ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ με πολιτικοποιημένους στίχους.

απάντηση είναι στον αέρα που φυσάει, έτσι μας λέει ο Bob Dylan, για πολλά θεμελιώδη ερωτήματα. Και εμείς, κατά την ελληνική εκδοχή αυτού του τραγουδιού, πάμε Χαβάη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λατός FM, στους 103,5.

0: πυρόνια.
1: Και αυτές τις φωνές που μας στέλνουν λίγο ψηλότερα από το έδαφος, πάμε στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου και ακούμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1930 από ένα δίσκο 78 στροφών.

και μια άλλη πατρίδα, γεωγραφικά εννοώ, είναι αφιερωμένο απόψε το βράδυ στο Ρεξ το φιλμ, η ταινία που αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων 6.30 ώρα στο Ρεξ εδώ στον Άγιο Νικολάου. Ένας φόρος τιμής του συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου.

κόρη πήγε στο σκότωπο και εμείς πάμε σε ένα άλλο μέρος της Μικράς Ασίας, στο Εικόνιο. Έναν παραδοσιακό μικρασιατικό χορό, το Κόνιαλι.

ακολουθεί μια συνεργασία ενός παραδοσιακού οργανοπαίκτη της Υπήρου και ενός νεαρού κιθαρίστρα του Υλικού.

πάμε να υποδεχθούμε το μεσημέρι με το γαλάζιο του Αιγαίου και με τις μαγικές φωνές των αδερφών Χατζηδάκη, της Άννας και της Ειρήνης Χατζηδάκη.

0: είναι θείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 100.8 FM.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αφήσαμε το πρωινό και μπήκαμε στην εσπέρα. 4 λεπτά μετά τις 12. Μουσικές άδεκτα βαλμένες. Λάτο FM 103,3 Μεγάκηλη. Κύριος Όσκαρ. 2841-025-010 το τηλεφωνικό σας αριθμό για να επικοινωνούμε ζωντανά. Να ακούμε και εμείς τη φωνούλα σας. Και όσοι είστε σε αυτό το πέμπτο ημίωρο, ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο. Και το ξεκίνημά μας από την Βουλγαρία.

μακριά λύπη, μας λέει αυτό το τραγούδι που έρχεται από την Βουλγαρία. Θα φύγουμε από τα Βαλκάνια και θα πάμε σε ήχους ινδικούς, αλλά με μουσικούς της Μεγάλης Βρετανίας.

τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι από την Κούβα, το ερμηνεύουν όμως Έλληνες καλλιτέχνες, η Earthbound.

διορθώσουμε. Για άλλο τραγούδι πηγαίναμε να μεταδώσουμε. Άλλο μας βγήκε, δεν μας καλάει όμως. Ένα μουσικό σχήμα από την Σκωτία. Το οποίο ερμηνεύει παραδοσιακά γκέλικ τραγούδια και σύγχρονα αγγλικά.

να τελειώσουμε το πέμπτο ημίωρο, την πέμπτη ενότητα, με έναν κύριο που σαν σήμερα το 2000 μας άφησε, όπως λέμε, παρακαταθήκη το μουσικό του έργο.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Φτάσαμε λοιπόν και στην τελευταία διαδρομή. Έκτο και τελευταίο ημίωρο. Μουσικές άτακτα βαρμένες. Λατό FM 103,3 μεγάκυκλη. Κύριος Όσκαρ. 2-41-025-10. Και όχι πια έρωτες. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε.

σιγά σιγά συνθέτουμε την ανθοδέσμη μας με ένα λουλούδι που είναι τα τραγούδια μας. Ήδη έχουμε πει σε ένα περιβόλι.

25 Μαΐου του 1962, όπου στο Παρίσι πραγματοποιείται η πρώτη προβολή της ταινίας «Πέτρα» του Ζίλντα Σεν, με τη Μελίνα Μαρκούρη φυσικά και τη μνημειώδη μουσική επένδυση του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Νίκου Γκά.

τραγούδι που ακούστηκε σε μεγάλη οθόνη σε μια ελληνική ταινία, Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν, με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Το τραγούδι ερμήνευσε ο Φώτης Πολυμέρης.

Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Rex Αγίου Νικολάου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην προβολή της ταινίας «Η Πάντα». Η προβολή είναι ένας φόρος τιμής του Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλου στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν βία από τις αιστείες τους. Κυριακή 31 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στο κινηματογράφο.

και να που φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής. Ήμασταν μαζί από τις 10. Ο κύριος Όσκαρ σας χαιρετά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Το ραντεβού μας είναι για απόψε στις 6.30 στο Rex, για να δούμε την ταινία, η μπάντα. Ας πούμε να ξανασυναντηθούμε ως μουσική παρέα την άλλη Κυριακή. Πολλά φιλιά κύριο Όσκαρ. Έρχονται τα παλιόπαιδα τα τίθασα με τον Μάνολο Δεσποτάκη. Die, die, without the die, die, die, without the die.